Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ζεις θα κόβουν σαν μαχαίρια. Οι γλώσσες οι κακές θα σβήνουνε τα αστέρια. Κάποιες Κυριακές θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές. Και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

φάση είναι φάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

μας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Λάς 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Διαδικτυακά, μέσα από το www.flash994.gr μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από την πλατφόρμα του Flash στο Facebook αλλά και, για το, και από το κανάλι του Flash στο YouTube. Στη διάθεσή σας για επικοινωνία και τα προφίλ μας στο Facebook, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Καβιανίδης και φυσικά και το κανάλι του σταθμού στο Viber, Flash 99,4. Το τηλέφωνο μας 54801 για οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε, να καταγγείλετε, να μας ενημερώσετε, να το μεταφέρουμε στον αέρα της πόλης, να το διερευνήσουμε κτλ.
1: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα η μέρα Τετάρτη, τελευταία μέρα του μήνα, πάει και ο Σεπτέμβριος. Να πω και μια καλημέρα εδώ στον κύριο Γιώργο που μου στέλνει. Πάει και ο Σεπτέμβριος, για όλους όσους έχουν λίγο προσοχή σήμερα, ξέρεις, τελειώνει ο μήνας, πληρωμές, αυτά, ζόρια, νεύρα, ηρεμία παιδιά, ηρεμία. Η κίνηση στους δρόμους σήμερα είναι και λίγο συννεφιασμένος ο καιρός, είναι αυξημένη. Ένα καλό νέο υπάρχει ότι εκεί στο κομμάτι μετά τα διόδια του Μαλγάρου για όσους μπαίνουν στην πόλη το πρωί δόθηκε το κομμάτι στην κυκλοφορία. Ωραίος ο δρόμος, ωραία ασφαλτόστρωση. Μέχρι να γίνει βέβαια, ορισμένοι συνάνθρωποι μας μαρτύρησαν, συμπολίτες μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και μετά, Γιάννη, τι έχουμε στους δρόμους? Έχουμε άλλα προβλήματα. Εδώ τα έργα συνεχίζονται πάντως. Εγώ που από στους δρόμους ήρθα, τη ΕΙΑΘ.
0: Ακριβώς, και στην Βασιλή Σόλγας, στο ύψος της Συνδίκα. Εκεί τα έργα συνεχίζουν και συνεχίζονται και επεκτείνονται. Έχει κλείσει και ένα το κομμάτι από την Βασιλή Σόλγας προς ανεβαίνοντας την Συνδίκα σήμερα το πρωί. Μετροχονόμος εκεί η κυκλοφορία. Υπάρχουν ζητήματα στην κυκλοφορία σε αρκετά τμήματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο κομμάτι από ανατολικά προς δυτικά, έτσι μέχρι την Μαρτίου. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα στον περιφερειακό, στο τμήμα προς ανατολικά, από το Θέατρο Γης πριν την έξοδο για Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στον Αντίποδα φαίνεται να είναι καλή κίνηση προς τα δυτικά. Όλος παραδόξος να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλει προσοχή.
1: Γίνονται
0: γιατί
1: αυτά,
0: και αυτά. Αυτά μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Τσιμισκή έχει πιο χαμηλές ταχύτητες αλλά κινείται. Το κομμάτι αυτό που λέγαμε με την του παλαιού σταθμού την 26 Οκτωβρίου, έτσι, το κομμάτι όπου γίνονται τα έργα και δυσκολίες, το κομμάτι της λεωφόρου Μίκης Θεοδωράκης κατεβαίνοντας προς Βαρδάρη.
1: Στη Λαγκαδά, λέει, και να ξέρετε, όσοι είμαστε εμείς και λίγο μια ηλικία και δεν αντιλαμβανόμαστε και εύκολα και τις αλλαγές. Αλλά δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, αυτό με τις αλλαγές.
1: Νέα Εγνατία, Καραμαλή, αυτά όλα τα. Που είναι τώρα, μιλάμε για χρονών πολλών αυτά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Έτσι, η Ανθέων.
0: Είναι
1: πώς
0: είμαστε, αυτό θα σε λέει. Η Ανθέων, ναι, που είναι πλέον Παπανδρέου.
1: Μα η Ανθέων είναι και ένα ωραίο όνομα για δρόμο. Που είχε εκεί λουδάδικα και έχει κάτι ψηλά, έχουν κάτι ψηλό μήνυμα. Τώρα αυτό λουδάδικα μπορεί να έχει πριν 200 χρόνια. Έτσι,
0: ναι, αλλά ο Νάκος λέει ότι και το Παπανδρέου είναι ωραίο όνομα για δρόμο.
1: Έτσι λέει. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και όπως και στη.
1: Το ακούω και το καταγράφω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Όπως και το κεντρικό δρόμο στο Κορδελιό, ναι, η Παπανδρέου, που πολλοί κόσμοι.
1: Πάλι Παπανδρέου και εκεί.
0: Εκεί είναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: τι είναι, Γιώργος ή Ανδρέας?
0: Εκεί είναι Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Μάλιστα. Και στη Νεάπολη έχει τη Βενιζέλου, η οποία μετονομάστηκε νομίζω Παπανδρέου. Εγώ Βενιζέλου την ξέρω.
0: Και εγώ Βενιζέλου την ξέρω, να σου πω, ναι, την αλήθεια.
1: Έχει γίνει μια εκεί τροποποίηση. Λοιπόν, εντάξει, αυτά με τους δρόμους. Υπομονή στους δρόμους γενικά, γιατί αντιμετωπίζουμε και τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι, έχουν IQ παραπάνω από τους άλλους και μπαίνουν από τα πλάγια, μπαίνουν από εδώ, μπαίνουν από εκεί, εκείνοι βιάζονται ενώ οι άλλοι έχουν σηκωθεί 8 η ώρα και 9 και πηγαίνουν προφανώς
0: για βόλτα.
1: Για βόλτα, πηγαίνουν να δουν πώς κουνιούνται οι βάρκες, να δουν τη θάλασσα, προφανώς. Και μόνο εκείνοι που βιάζονται πρέπει να μπουν από το πλάι, πρέπει να περάσουν με κόκκινο. Πρέπει να κάνουν ό,τι άλλο μπορούν, να ταλαιπωρήσουν και να εκνευρίσουν και τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και λέω, υπομονή, δεν τελειώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς, μακάρι να μειωθούν αυτά τα φαινόμενα ή να ελαστοποιηθούν ή να εξαφανιστούν. Αλλά προς το παρόν Τα βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους και πολλές

0: Φορές οδηγούμαστε και σε καταστάσεις ακόμα πιο δύσκολες, τέλος πάντων, και ατυχήματα μικρά ή μεγάλα.
1: Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα κατά την οποία η κυβέρνηση θα ανακοινώσει τα μέτρα για τα καύσιμα και για το ντίζελ κίνησης που, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανακοινωθεί μια έκπτωση 20 λεπτών στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Θα δούμε ποια είναι τα μέτρα που θα συμπληρώσουν αυτό το πακέτο, αν θα είναι επαρκές,
0: ναι,
1: δεδομένου ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα καύσιμα και φυσικά έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, γιατί αρχίζει να πέφτει και η θερμοκρασία, έρχεται το αέριο, έρχεται το,
0: ναι,
1: ρεύμα.
0: Έρχονται, τώρα είναι η εποχή που μπαίνει στο μυαλό του καθενός το πώς θα αντιμετωπίσει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που έρχονται πλέον ούτως ή άλλως. Τελείωσε ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και πηγαίνουμε σιγά σιγά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα βράδια κτλ. Ειδικά εδώ στο βορρά, που οι θερμοκρασίες οι χαμηλές είναι χαμηλότερες από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τη Λάρισα εκεί κάτω, τέλος πάντων.
1: Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα βάλει έτσι 15 λεπτά και θα καλέσει τα δηληστήρια να συμπληρώσουν άλλα 5 λεπτά, ούτως ώστε να διαμορφωθεί αυτή η έκπτωση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Για τη βενζίνη αναμένεται να συνεχιστεί η στήριξη των 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια. Η κυβέρνηση δεν θα βάλει λεφτά. Τώρα, τι στήριξη είναι σε αυτό το ύψος των τιμών, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης περιμένουμε τις ανακοινώσεις στα μέσα του μήνα, στις 14 Οκτωβρίου.
0: Ναι, και όλα αυτά τώρα που συζητάμε, που αναφέρει ο Γιάννης, τελούν υπό αυτή την αίρεση της 14ης του Οκτώβρη, γιατί εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ή και όχι, πριν ή συν κτλ. Εξετάζεται δηλαδή το πεδίο και θα έχει να κάνει προφανώς και με το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει με το Ιράν, να μην την πιάσουμε αυτήν την ιστορία, αποδηλώσεις πάμε καλά. Αλλά μόνο από δηλώσεις πάμε καλά. Το καλό είναι ότι και εκεί υπάρχει πάντως μια κινητικότητα σε επίπεδο διπλωματικό, παρασκηνιακό. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε να υπάρξει αποτέλεσμα, να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση, τέλος πάντων, να υπάρξει κάποιο είδους εκεχήρια, η οποία θα είναι το μόνο σίγουρο ότι θα μπορέσει να αποκλιμακώσει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, να μπορέσει η Σαουδική Αραβία να επανέλθει στις κανονικές ροές που τροφοδοτούσε τον πλανήτη με πετρέλαιο και να δούμε τι θα δούμε. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι.
1: Όπως λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για τον έκτο προβλήτα, την επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού, καθώς περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το αν θα προχωρήσει η διαδικασία για να πάρουν άμμο, να γίνουν, ναι, αμμοληψίες από τον Δήμο Θερμαϊκού, από την Επανομή.
0: Ναι, το γνωστό θέμα έχει σηκώσει πολλή συζήτηση για το αν πρέπει να γίνει αυτό. Θα το δούμε όμως, θα υπάρξει απόφαση και από εκεί και μετά θα κινηθεί και το έργο, το μεγαλύτερο που είναι και το ζήτημα και το ζητούμενο, να ολοκληρωθεί στο χρόνο του, κάτι το οποίο έχει ήδη καθυστερήσει για την πόλη όλη αυτή η διαδικασία με την επέκταση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Η
1: χρόνια
0: πόλη το χρειάζεται. Το χρειάζεται όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Προφανώς, αν υπάρχει ζήτημα περιβαλλοντικό, το δικαστήριο θα κρίνει και θα δούμε μετά πώς θα εξελιχθεί το έργο, τι αναδίπλωση θα μπορεί να χρειαστεί και να γίνει. Λοιπόν, έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρη κουβέντα με τον κύριο Γιαννάκο, γιατί βλέπουν πολλά τα ματάκια μας τις τελευταίες ημέρες. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Έχουμε όλη την απορία αν έπρεπε να φύγει έτσι άδοξα από τη ζωή ένας γνωστός τραγουδιστής για να μάθουμε πράγματα που γίνονται στο χώρο της υγείας.
2: αν σας πω και εμείς είμαστε πεπισμένοι πια, όχι εμείς μόνο και όλος ο κόσμος, ότι αν δεν συνέβαινε αυτό, αν δεν υπήρχε ο θάνατος στο Μαζονάκι και όσα ακολούθησαν, δεν θα έμπαινε λοκέτο σε αυτή την κλινική φάντασμα, η οποία προσέφερε ογκολογικές υπηρεσίες, χωρίς να έχει τη σχετική άδεια, χωρίς να έχει γιατρούς, χωρίς να έχει νοσηλευτές, χωρίς να έχει ακτινοδιαγνώστη, άκρως επικίνδυνες υπηρεσίες.
1: Και όλα αυτά και λίγα μέτρα από το Θεαγένειο, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Και να σκεφτείτε ότι δίπλα είναι το Θεαγένειο νοσοκομείο, ένα υπερσύγχρονο αντικαρκυνικό νοσοκομείο, το οποίο πρέπει να εμπιστεύονται οι πολίτες. Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι μπάζουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί της χώρας μας. Διότι τον έλεγχο στις ιδιωτικές κλινικές τον ασκούν η περιφέρεια, η διοικητική περιφέρεια, δηλαδή Κεντρικής Μακεδονίας, με μια επιτροπή τριμελή που έχει συσταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη, που αποτελείται από 2 γιατρούς και ένα μηχανικό, οι οποίοι κάθε 3 χρόνια πρέπει να επισκέπτονται στις ιδιωτικές κλινικές, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και να δίδουν πιστοποιητικό βεβαίως ή καλής λειτουργίας. Παρότι αυτός διαφήμιζε στην κλινική του εκεί από το 2015-16 ότι προσφέρει ογκολογικές υπηρεσίες σε ογκολογικό τμήμα, το 2022 ο έλεγχος βρήκε μια χαρά την κλινική, το 2025 βρήκε μόνο την υποστελέχωση. Παρά τα αυτά όμως εισηγήθηκε στην αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας την οριστική παύση στην αρχή του 26 και τελικά έγινε μόλις χθες αυτό με μεγάλη καθυστέρηση. Και γιατί έγινε αυτό χθες?
0: Γιατί
2: εντωμεταξύ ήρθε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία 15 μήνες και αυτή με καθυστέρηση έκανε ελέγχους και διαπίστωσε όλες αυτές τις παρατυπίες και το πόρισμα το εξέδωσε μόλις πριν από λίγες μέρες, γι' αυτό αναγκάστηκε και η περιφέρεια. Πολύ σωστά ο εισαγγελέας αναζητά ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες στους αρμοδίους και στο γιατρό, έναν ο οποίος δεν είχε σύμβαση αλλά ήταν στην κλινική και συνταγογραφούσαν φάρμακα και ακόμη και σε ασθενείς που δεν είχαν κακοήθεια.
0: Όλα για το χρήμα γίνονται. Όλα
2: ζημιώθηκε
0: είναι
2: εκεί. Ζημιώθηκε και το ΙΟΠΗ με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και ταυτόχρονα βέβαια και στην περιφέρεια, στην αρμόδια διεύθυνση και στην επιτροπή, η οποία δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Αυτό είναι πασιφανέστατο.
0: Αυτό πιστεύετε ότι μπορούν οι γιατροί να το κάνουν αυτούς τους ελέγχους? Γιατί βλέπουμε τα παραδείγματα και στην Αθήνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τα συγκεκριμένα αυτά 2 ιατρία, Καρνεάδου και το άλλο συγκεκριμένο γιατρό. Γίνεται. Εσείς το βλέπετε δηλαδή αποτελεσματικό αυτόν τον τρόπο?
2: Εντάξει, θα έπρεπε να είναι όμως. Από τη στιγμή που αναλαμβάνεις ένα έργο και πας σε μια ιδιωτική κλινική.
0: Εγώ θα σας ρωτήσω το άλλο. Ακούσαμε ότι είχαν πάει στο ιατρείο το συγκεκριμένο πριν από 2 χρόνια, 3, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία, και δεν τους ανοίξανε. Τι είδους έλεγχος είναι κάποιος που μπορείς εσύ να πεις δεν ανοίγω?
2: Γιατί δεν πήραν την αστυνομία?
0: Ναι, έτσι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι...
2: Αφού δεν άνοιξε, γιατί δεν το κλείσαν την άλλη μέρα?
0: Ναι.
2: Μέχρι να τους ανοίξουν.
0: Δηλαδή, τι είδους έλεγχος είναι αυτός που λέει δεν μας άνοιξαν?
2: Άρα αυτά είναι δικαιολογίες. Ουσιαστικά δεν γινόταν έλεγχοι.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Και βέβαια εμείς έχουμε ζητήσει την επανασύσταση του ΣΕΙΠ, το Σώμα Επιθερετών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο λειτουργούσε με 150 άτομα το 19, ενσωματώθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τώρα έχει μόνο 57 άτομα, 13 μόνο στη Θεσσαλονίκη, 44 στην Αθήνα, 2 από τους 13 αυτούς βρήκαν αυτές τις παρατυπίες στην κλινική, και θα έπρεπε να συσταθεί το σώμα αυτό να έχει τουλάχιστον 500 άτομα που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την υγεία και όχι με τραπεζοκαθίσματα και πόσο απέχει η ομπρέλα από την παραλία που ασχολούνται σήμερα.
1: Εντάξει, όλα πρέπει να τα δούμε. Έχετε δίκιο για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τώρα με όλη αυτή την προβολή που έχει πάρει το θέμα της υγείας, οι δομές υγείας, ιδιωτικές κτλ. Μπορούμε να αισθανόμαστε αισιόδοξοι ότι μετά από αυτή την προβολή θα βελτιωθεί η κατάσταση, ή είναι τώρα που ήρθε στη δημοσιότητα θα γίνουν κάποια πράγματα και μετά?
2: Πιστεύω και εγώ ότι πιστεύουν όλοι οι Έλληνες ότι σε 5-6 μήνες θα έχουν ξεχαστεί όλα και μπορεί να δείτε ότι το Θεοδωρόπουλο να έχει πάλι ιατρείο σε διπλανή γωνία.
0: Ναι. Τα έχουμε δει αυτά στη χώρα, είναι αλήθεια. Το μόνο που έχει μειωθεί είναι οι διαφημίσεις, βλέπω τώρα. Αυτό καταλαβαίνω. Προς το παρόν και αυτά.
2: Προς το παρόν.
0: Έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις.
2: Κανονικά, για να βγάλουμε συμπέρασμα, πρέπει να περάσει κανένας χρόνος και μετά να το ξανακοβεντιάσουμε.
0: Ναι, να γίνει ένας κύκλος. Να δούμε και ποια είναι τα. Πώς θα είναι η έλεγχη σε ένα χρόνο, θα πρέπει να δούμε. Μα είναι το ίδιο πράγμα.
2: Σε ένα χρόνο όμως δεν θα ασχολείστε εσείς οι δημοσιογράφοι καθόλου.
0: Ναι.
2: Θα φωνάζω εγώ, αλλά δεν θα το περνάτε ούτε στα ψηλά.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Πρόεδρε, μια που σας έχουμε στον αέρα της Θεσσαλονίκης, ήθελα να ρωτήσω, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία της πόλης πώς είναι?
2: Κοιτάξτε, είναι σοβαρή υποστελέχωση. Και αν δεν δούμε αυτό το πρόβλημα, νομίζω ότι θα πέσει και θα μας πλακώσει πολύ σύντομα. Διότι μπορεί να γίνονται προκηρύξεις,
0: ναι,
2: αλλά πια δεν είναι ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας στους επαγγελματίες υγείας. Αποχωρούν μαζικά, δεν καλύπτονται οι αποχωρήσεις, γίνονται προκηρύξεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή και οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ άσχημες.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, εάν δεν δούμε τα ζητήματα αυτά και δεν αυξήσουμε τη χρηματοδότηση στην υγεία προκειμένου να βελτιώσουμε μισθούς, και όταν βελτιωθεί η μισθή θα έρχεται κόσμος, άρα θα βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας. Δυστυχώς σε πάρα πολύ λίγο καιρό θα δείτε ότι αρκετοί τομείς που σήμερα δραστηριοποιείται το δημόσιο θα τις παρατήσει, θα τις αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας, γιατί κενά στην υγεία δεν υπάρχουν και οι πολίτες αναγκάζονται να ξεπουλούνται προκειμένου να βρίσκουν τις κατάλληλες υπηρεσίες που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα. Εγώ κάτι να ρωτήσω έτσι, γιατί πολλή κουβέντα έχει γίνει και έχουμε πλακωθεί, σε εισαγωγικά βέβαια, όλοι εδώ μαλώνουν πολιτικοί, όλες οι παρατάξεις, οι δημοσιογράφοι κτλ. Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αυτές οι ανακαινήσεις, έπιασαν τόπο εσείς? Μιλάτε, κοιτάξτε, βλέπετε χώρους ατελείωτους όλους σας την ημέρα.
2: Όταν, όταν εγώ έχω πάρα πολλές φορές καταγγείλει ότι πέφτουν οι σοφάδες.
0: Ναι.
2: Στο Ιπποκράτειο πήγαν να σκοτωθούν που έπεσε το ταβάνι. Όταν πέφτουνε, όταν βρέχει και πρέπει να κρατάς ομπρέλα μέσα.
0: Ναι.
2: Όταν πέφτουν και πρέπει να έχεις κράνος για να μην σου πέσει ο σοφάς στο κεφάλι. Οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία που είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι είναι 50 και 70 χρόνια κάποια που δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, είναι απαραίτητες. Όμως οι ανακαινήσεις αυτές για να πιάσουν τόπο πρέπει να έχουμε και το κατάλληλο προσωπικό. Γιατί τα ντουβάρια από μόνα τους δεν δουλεύουν.
0: Προφανώς.
2: Το κατάλληλο προσωπικό. Αλλά όχι ότι δεν χρειάζονται οι ανακαινήσεις όμως και ότι δεν βοήθησε ένα ΤΕΠ το οποίο ήταν 100 τετραγωνικά, ήταν στιβαγμένη, άρρωστη και τώρα που έγινε 500 τετραγωνικά είναι πιο ανθρώπινη στις συνθήκες.
0: Ναι.
2: Αλλά άμα δεν έχεις γιατρούς όμως και κάνεις 10 ώρες,
0: ναι,
2: τι να το κάνεις.
0: Αυτό πώς μπορεί να λυθεί με τις καθυστερήσεις στα επίγοντα, κύριε Γιαννάκο? Δηλαδή είναι μια χρόνια παθογένεια.
2: Για τα επίγοντα για να λυθούν είναι εύκολο.
0: Δηλαδή,
2: να φτιάξεις, πανεύκολο είναι να δώσεις έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο,
0: ναι,
2: το επισκέπτονται στην εφημερία 1000 άτομα.
0: Ναι.
2: 1000 ασθενείς εξετάζονται,
0: ναι,
2: και εισάγονται λιγότεροι από 200. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι υπόλοιποι 800 ή περισσότεροι εξ αυτών, αν είχες μια οργανωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη, δηλαδή κέντρα υγείας αστικού τύπου, κυρίως προσωπικό γιατρό οικογενειακό, δωρεάν όμως, όχι να τον πληρώνεις, ο πολίτης δεν θα φτάνει στο νοσοκομείο. Γιατί τώρα δεν έχει άλλη επιλογή. Τι σου λέει? Ή θα πάω σε έναν ιδιώτη γιατρό και θα σκάσω 50 ευρώ, ή να πάω στο νοσοκομείο να τα κάνω όλα και να είναι και δωρεάν.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν εγκαινιάζει κέντρα υγείας το τελευταίο διάστημα από εδώ και από εκεί και στην επαρχία?
2: Ναι, σας είπα, και νοσοκομεία και κέντρα υγείας που εγκαινιάζονται είναι τα ντομπάρια.
0: Ναι. Εγώ θα σας πω όμως.
2: Δεν εγκαινιάζεται το προσωπικό.
0: Ναι.
2: Ένα αυτό. Και δεύτερον,
0: ναι,
2: σας είπα για τον προσωπικό οικογενειακό γιατρό.
0: Ναι.
2: Μια διαχρονική υποτυχία,
0: ναι,
2: στη χώρα μας.
0: Πολλά συστήματα.
2: Είναι δυνατόν να μην έχει ο πολίτης,
0: ναι,
2: είναι δυνατόν ο πολίτης να μην έχει έναν γιατρό δωρεάν? Παλιά είχαμε το βιβλιάριο ασθένειας, πήγαινε σε ένα ΙΚΑ ή όποιοι είχαν του δημοσίου ή άλλο ταμείο, πήγαιναν στον ιδιώτη γιατρό, σου έκοβε την απόδειξη εκεί μέσα, δηλαδή την δική του συμμετοχή, δηλαδή την επίσκεψη συν τα φάρμακα. Τώρα δεν υπάρχει ιδιώτης γιατρός που να πας με βιβλιάριο και να σε δεχτεί. Πληρώνεις κανονικά.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ να σας
2: άρα
0: πω, βέβαια,
2: όταν δεν έχεις τα λεφτά δεν θα πας στο νοσοκομείο?
0: Ναι,
1: ναι, φυσικά.
0: Ναι, αλλά και στην πρωτοβάθμια που αναφέρεστε, σε πάρα πολλά παραδείγματα έχω και εγώ προσωπικά και από φίλους και ακροατές και διάφορα, που πηγαίνουν για το ψήλο πίδημα στην πρωτοβάθμια, στα κέντρα αυτά τα τοπικά, κατά τόπους κέντρα, και τους στέλνουν στο νοσοκομείο. Για πολλούς λόγους, να μην πω κάτι πιο βαρύ.
2: Αν το στείλουν, πιστεύω, τα κέντρα υγείας, για δύο λόγους μπορούν να στείλουν στο νοσοκομείο. Πρώτον, γιατί δεν έχουν γιατρούς,
0: ναι,
2: και δεν μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση του ασθενούς. Και δεύτερον, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια σοβαρότητα στο πρόβλημα.
0: Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι, όπως το λέτε. Αλλά δηλαδή, εδώ βλέπουμε υπερβολές σε αυτό το κομμάτι. Ας φύγει από πάνω μου η ευθύνη και ας πάει στην ευχή της Παναγίας.
2: Είναι, άρα είσαι τρευλός, εσύ είναι στην πρωτοβάθμια. Αυτά γεμίζουν τα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Γιαννάκου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της
0: Δυστυχώς έτσι είναι, με την πρωτοβάθμια υπάρχουν κέντρα πρωτοβάθμιας που μπορούν και εξετάζουν και δίνουν τη λύση και υπάρχουν κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας τα οποία κοιτάνε πώς και πώς να φύγει από πάνω τους και να σε στείλουν στο νοσοκομείο. Αυτά τώρα δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, δεν μπορεί, δηλαδή εγώ δεν είμαι ποτέ απόλυτος, αλλά είναι τόσα τα παραδείγματα και που κάπου έχει καταντήσει αυτό το πράγμα αηδία.
1: Γεγονός.
0: Τώρα και δηλαδή να περισταθάλψουν τον άνθρωπο, να μην πάει να περιμένει 10 ώρες στο νοσοκομείο, που θα μπορούσε να γίνεται στα όλα αυτά εδώ, στα διαβατά, στο ντέπο.
1: Κάποια πράγματα έτσι, στο κέντρο υγείας.
0: Ναι, βέβαια. Το ειδικά ο Εύωσμος έχει και πάρα πολλές ειδικότητες και νομίζω ότι είναι μια χαρά.
1: Και είναι νομίζω το κέντρο υγείας που έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε όλη τη χώρα.
0: Ναι. Γιατί δίνουν λύση, αντιμετωπίζουν αυτά που είναι να αντιμετωπίσουν. Ενώ άμα πηγαίνει σε άλλο και σε διώχνουν, σε πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο, την επόμενη φορά δεν θα πας καθόλου. Θα πας κατευθείαν στο νοσοκομείο, γιατί ξέρεις ότι αν πας εκεί θα σε στείλουν. Λοιπόν.
1: Έτσι είναι. Η κουβέντα μας με τον κύριο Γιαννάκου ξεκίνησε με αφορμή την χθεσινή εξέλιξη που ουσιαστικά μπήκε λουκέτο σε δύο ιδιωτικές κλινικές στην Θεσσαλονίκη. Ειδικά η περιγραφή που και οι συνθήκες που ανέφερε ο κύριος Γιαννάκος για μια κλινική δίπλα στο Θεαγένειο, νομίζω ότι είναι εξοργιστική.
0: Να σου πω εγώ το άλλο που είναι πιο εξοργιστικό.
1: Εξοργιστικό με την έννοια ότι είναι δίπλα στο Θεαγένειο για να έχει
0: άγρα να έχει θυμάτων. Ωραία.
1: Να παίρνει πελάτες
0: παύλα θύματα.
1: Ακριβώς. Ωραία. Δυστυχώς.
0: Να σου πω το άλλο. Η συγκεκριμένη επιχείρηση μετρά 11 κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Έχει στην Αθήνα, έχει στη Λάρισα, έχει στη Λαμία και καταγγελίες έχει... Είχε ρεπορτάζ του 24 που του λέγανε πόσο χάλια είναι οι κλινικές και έχει κατσαρίδες, έχει το ένα, έχει το άλλο. Έβγαινε ο κύριος αυτός ο ιδιοκτήτης, μα όχι, είναι σαν να είστε σε ξενοδοχείο, έλεγε. Άκου τώρα, με κάμερα εδώ μεταξύ τα ρεπορτάζ, έτσι. Και φτάσαμε στο σήμερα που σφραγίστηκαν οι δύο κλινικές του, αυτού του ομίλου τέλος πάντων, του ιατρικού. Θέλω να πω ότι δεν ήταν τίποτα και πολύ κρυφό και ότι προβλήματα και καταγγελίες υπήρχαν.
1: Προφανώς.
0: Και αυτές οι καταγγελίες οδήγησαν. Αλλά αυτά τώρα ήταν πολύ χοντράδες τώρα, τα χημειοθεραπείες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μια γυναίκα τη ζητούσαν 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες σε ένα χρόνο. Πουλώντας τη ελπίδα.
0: Τα ποσά έχουν χαθεί. Έτσι. Δηλαδή και στην Αθήνα αυτά με τα κέντρα υγείας, αυτά τώρα που βγαίνουν από την υπόθεση Μαζονάκη, τα απόνερα, τα γύρω-γύρω που βγαίνουν και για το συγκεκριμένο ζευγάρι ιατρών και για άλλους αντίστοιχα. Δηλαδή, χθες είχε μια καταγγελία σε ένα δελτίο που έβλεπα ότι πήγαμε σε μια βίλα, λέει, εκεί στην Κηφισιά, ούτε ταμπέλα είχε ούτε τίποτα, είχε δωμάτια. Και πήγαμε σε ένα δωμάτιο, 6.000 ευρώ κάνει θεραπεία, για σένα όμως θα κάνει δύο μόνο, 300-400 ευρώ η επίσκεψη και τέτοια. Θέλω να πω όμως ότι το ταγκό θέλει δύο.
1: Προφανώς.
0: Και εγώ καταλαβαίνω και δεν μπορώ να πω κουβέντα για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως αυτό που αναφερθήκαμε, που εκεί είναι έγκλημα αυτό που κάνει ο απέναντι και πουλάει ελπίδα και όνειρο και υγεία σε σχέση με τους καρκινοπαθείς συμπολίτες μας. Εκεί είναι οι λέξεις δεν φτάνουν για να χαρακτηρίσω το πόσο βαρύ είναι αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ελεϊνό. Αλλά τώρα σε αυτά τα θέματα με την ομορφιά και τα λοιπά, τι να σου πω, δηλαδή πρέπει και λίγο να πάμε σε διαφημίσεις,
1: ναι,
0: που λέει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, 9:32, επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Flash 99,4.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
10: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
9: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
10: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
9: Δίνουμε βήμα σε όλους.
10: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
9: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
10: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Άρα του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Και πάμε να
1: καλημερίσουμε τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κύριε Αρναούτογλου.
2: Καλημέρα από τις Βρυξέλλες, που εδώ έχουμε πιο καλοκαιρινό καιρό από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Αν είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγμα, δηλαδή.
2: Γίνεται.
0: Δηλαδή έχουμε γίνει έξαλλοι. Εμείς εδώ έχουμε λίγη συννεφιά πάντως, κύριε Αρναούτογλου. Το λέω, ξέρετε, και επιστημονικά να συζητήσουμε. Λίγο, ξέρετε, λίγο το αντικείμενο.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι η φάση η οποία όταν έχουν τελείως διαφορετικό καιρό, γενικά με την πολιτική Ευρώπη, όταν το έχουμε ζέστη και καλό καιρό, σε εμάς έρχονται τα χαμηλά και γενικά τώρα τις επόμενες ημέρες από Αθήνα και κάτω θα είναι πιο φθινοπορεινό το σκηνικό από ό,τι στη Γερμανία και στην Αυστρία και την Ελβετία.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρναούτογλου, την αφορμή για να σας καλέσουμε σήμερα να σας ρωτήσουμε, να μιλήσουμε, μας έδωσε η επίσκεψή σας στη λίμνη Κορώνια, εδώ στην περιοχή του Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά. Μία εικόνα την οποία είδαμε και εμείς από φωτογραφίες.
2: Από καρδιωτική.
0: Ακριβώς.
2: Για μία ακόμη φορά.
0: Αυτό ήθελα, κύριε Αρναούτογλου, να πω. Λόγω ηλικίας και θυμόμαστε όλοι ότι το είχαμε ξαναζήσει με την νομαρχία. Τότε να υπάρχει νομαρχία και νομάρχη τον κύριο Ψωμιάδη που είχε, νομίζω, φτάσει στο. Με συγχωρείτε, είχε ξεραθεί, νομίζω. Ότι είχαμε φτάσει σε ένα απεμπιστικό
2: σημείο.
0: Πριν
2: από 2-3 χρόνια επανήλθε,
0: ναι,
2: σε καλή στάθμη και εγώ νόμιζα ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δεν έπαιρνα το mail από μια κοπέλα η οποία είναι Ελληνίδα, μένει στη Γερμανία και με συγκλώνησε το mail της, εγώ νόμιζα ότι τα πράγματα ήταν καλά στην περιοχή. Και αφορμή ήταν αυτό, οπότε το mail το πήρα πριν από ένα δεκαήμερο, 15 μέρες αν δεν κάνω λάθος, και πήγαμε το προηγούμενο Σάββατο μαζί με τα στελέχη επίσης και του ΠΑΣΟΚ και επίσης από τη Β' Θεσσαλονίκη. Τώρα να σας πω, μιλήσαμε με κατοίκους και εκπροσώπους της περιοχής, με τον Δήμαρχο Λαγκαδά, την κυρία Ανδρεάδου, με τον πρόεδρο της κοινότητας τον Δολμά, τον κύριο, με τον Γιώργο, και με τον πρόεδρο της κοινότητας επίσης του Αγίου Βασιλείου, τον Χατζη Βουλγαρίδη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, Κώστα.
2: Αυτό που είδαμε ήταν πραγματικά μια λίμνη που είναι σοκαριστικά σε χαμηλά επίπεδα. Πάει να εξαφανιστεί βασικά και δεν πρόκειται για ένα ξαφνικό φυσικό φαινόμενο. Όπως είπαμε, είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες και οφείλεται στην υπερεκμετάλλευση του νερού, στις γεωτρήσεις, στις ανεξέλεγκτες αντλήσεις, στην ανεπαρκή διαχείριση των λιμάτων, αυτά άκουσα εγώ εκεί, αλλά και στην έλλειψη συνεχούς ελέγχου και συντηρήσεις των έργων που έχουν ήδη γίνει. Τώρα, πολλά έχουν υποθεί για το master plan που έβλεπα ακόμη και το οριστικό κλείσιμο περίπου 2000 και παράνομων γεωτρήσεων, αλλά αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για, να το πω, διάσωση της Κορώνιας, φτάσαμε σε σημείο να λέμε τη διάσωση, αν δεν γνωρίζουμε πρώτα πόσες γεωτρήσεις λειτουργούν, πόσο νερό πλέον αντλείται και ποιος ελέγχει πραγματικά αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί. Και θα πρέπει στο σημείο αυτό να πω ότι, γιατί και ακόμα εγώ και η ομάδα μου πάνω σε αυτό και σε άλλα θέματα προσπαθούμε τώρα να βγάλουμε μια άκρη. Για την αποκατάσταση της λίμνης έχουν ήδη διατεθεί σημαντικοί εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι. Δεν είναι αστεία τα ποσά που έχουν πέσει. Μόνο
0: εννοείται τα προηγούμενα χρόνια για αυτές τις παρεμβάσεις που γίνανε για να γεμίσει, όπως ξανά ακριβώς, να επανέλθει η λίμνη.
2: Έχουν καταγραφεί πληρωμές.
0: Ναι.
2: Όπως έχω διαπιστώσει τώρα, 18-19 εκατομμύρια ευρώ, γύρω στα 18.
0: Μάλιστα.
2: Και για μένα θεωρώ ότι οι πολίτες, όλοι μας δηλαδή, έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε πού πήγε κάθε ευρώ και τι αποτέλεσμα τελικά έφερε. Δηλαδή, ξέρετε, και εγώ τώρα νέος πολιτικός στο Κοινοβούλιο ακούω για ποσά 200-300 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια έπεσαν. Ξέρετε, θολώνει το κεφάλι. Αλλά στην ουσία αυτό που συζητάμε και με τους άλλους συναδέλφους και κυρίως από τον Νότο δεν είναι μόνο να πέσουν χρήματα. Τελικά από αυτά τα χρήματα τι γίνεται, πόσα έργα μένουν στη μέση. Στην ουσία δηλαδή δίνουμε μόνο και μόνο για να ακούει ο κόσμος, ακούγονται τα χρήματα, αλλά το αποτέλεσμα είναι, αν δεν γίνει σωστά, στην ουσία φέρνει ακριβώς αυτό το θυμό και την αγανάκτηση όλων μας. Διότι τόσα τεράστια ποσά και χωρίς αποτέλεσμα είναι μια τρύπα στο νερό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και τι μπορεί να γίνει πλέον, κύριε Αρναούτογλου?
2: Κοιτάξτε, τώρα θα μου πείτε Πασόκ είσαι, αν δεν τα χώσει στην κυβέρνηση, να το πω έτσι απλά, δεν, σαν αντιπολίτευση πρέπει να τα πεις, αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος με την έννοια του να ψάχνω να βρω και να κατηγορώ. Αλλά έχουμε τώρα τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και είναι σε 7 χρόνια. Ανακοίνωση το 19, συντονισμό, χρηματοδοτήσεις, έκτακτα μέτρα. Άρα αυτό που θέλω εγώ είναι, δεν ακούγεται εγωιστικό, που είναι αναγκαίο να απαντηθεί, είναι ποια έργα τελικά ολοκληρώθηκαν, ποια λειτουργούν για να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά, ποια είναι αυτά που συντηρούνται, ποιος έχει τελικά την ευθύνη για όσα δεν αποδίδουν. Και για να είμαι καθαρός στο θέμα των αγροτών, οι αγρότες δεν είναι εχθροί της λίμνης. Το αντίθετο, χρειάζονται παρκές και καθαρό νερό για να ζήσουν και να συνεχίσουν να παράγουν. Χρειάζονται όμως και σύγχρονα συστήματα έξυπνης άρτευσης. Χρειάζονται στήριξη, τεχνική υποστήριξη και οικονομικά κίνητρα, ώστε να εξοικονομούν νερό χωρίς να μειώνεται η παραγωγή και το εισόδημά τους. Και η προστασία της λίμνης αυτής και η στήριξη της αγροτικής παραγωγής πρέπει να πάνε χέρι-χέρι, να προχωράνε μαζί. Και σε αυτό το σημείο που να πω ότι έχουμε καταδικαστεί πολλάκις, παρένθεση, δηλαδή αυτό το έχουμε πλέον ψωμοτήρι, από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανεπαρκή αυτή προστασία των οικοτόπων της Κορώνιας. Έχει επίσης καταδικαστεί για έλλειψη στη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λιμάτων του Λαγκαδά. Δηλαδή εμείς είμαστε τόσο large χώρα που πληρώνουμε αδρά, δηλαδή δεν βαριέσαι, ας πούμε, πόσο είναι το πρόστιμο, τόσο, τα έχουμε τα χρήματα. Τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε για να γίνουν έργα, εμείς τα δίνουμε για αποφάσεις καταδικαστικές. Δηλαδή είναι άλλη παράκρουση αυτή πόσο ζω τώρα στην πολιτική ζωή, μου τεινάζει τα μυαλά στον αέρα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν δεν αφορά μόνο πολιτικές υποσχέσεις και αφορά και συγκεκριμένες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας επιτέλους. Θα μου πείτε πού να ξεκινήσει κανείς. Πού να ξεκινήσει, πού να το πάρει το κουβάρι αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ έχω σοκαριστεί. Και τι να απαντήσει στον πολίτη, ότι σου λέει η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται. Πώς δεν ενδιαφέρεται. Αλλά δεν είναι η μαμά μας. Να. Μαμά δώσε. Δεν είμαστε εμείς 17 χρονά, μαμά, μπαμπά δώσε μας λεφτά και τα έφαγα σε εγκόμενες, ξαναδώσε μου. Δεν είναι αυτή η σχέση της Ευρώπης. Υποτίθεται σε ένα σοβαρό κράτος και το οποίο όταν σου δίνεται η δυνατότητα και τα χρήματα είναι εκεί, να τα χρησιμοποιείς για τους πολίτες σου, δεν είναι για κάποιον άλλον. Δηλαδή η Τουρκία πώς έχει αναπτυχθεί χωρίς να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι κάνουμε σήμερα. Είχαμε χθες και τη Δήμαρχο, αναμένει πρωτοβουλίες και όλα τα σχετικά. Τι δεν κάνουμε, κύριε Ανάρτο.
2: Είναι, εντάξει, λέμε ότι θα προχωρήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό που ζητώ είναι τους επόμενους 3 μήνες να παρουσιαστεί ένα δημόσιο, χρηματοδοτημένο και δεσμευτικό σχέδιο διάσωσης. Ένα σχέδιο στην ουσία που θα λέει καθαρά τι θα γίνει, πότε θα γίνει, πώς θα κοστίσει αυτά τα πράγματα.
0: Και να υπάρχει και με ένας έλεγχος από ό,τι καταλαβαίνω και για το τι θα γίνει και το τι έχει γίνει ως τώρα.
2: Ακριβώς. Και από την πλευρά μου αυτό που
0: έχουμε τις επικαλύψεις όμως, όπως ξέρετε πολύ καλά, οργανισμών, υπουργείων, το έναν τον άλλον, ο Άννας, ο Καϊάφας και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Ένα χάος. Είμαστε τόσο εκπληκτική χώρα με ανθρώπους οι οποίοι είναι τόσο παραγωγικοί και έχουμε μπερδέψει, να μην πω τώρα τη λέξη, ουσιαστικά πράγματα τα οποία στην ουσία με απλές καταστάσεις θα ήμασταν τόσο καλά. Και όσο μπαίνω περισσότερο στο θέμα της πολιτικής όσον αφορά, καταλαβαίνω το πού σκαλώνουμε γραφειοκρατικά. Είναι τόσο άδικο. Ναι. Είναι τόσο άδικο σε μια τόσο μικρή ζωή. Με ένα τέτοιο οικόπεδο στη χώρα μας, εννοώ, το καλύτερο στον κόσμο, και να μην μπορούμε να λύσουμε τα βασικά. Είναι ασύλληπτο. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω, δηλαδή. Πώς, ενώ δεν μπήκαμε και στην Ευρώπη, μας τραβάει το αυτή. Πρέπει να μας τραβήξει κάποιος το αυτή για να μπορέσουμε, δηλαδή, να ζήσουμε καλά. Τι θέλουμε ακριβώς, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτές τις θέσεις, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουν. Είναι μόνο θέμα εντελώς νοοτροπίας. Αλήθεια, και εγώ προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Ανάντογλου, ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Επειδή είμαστε και σε μια περίοδο που γίνεται πολλή κουβέντα για την ενεργειακή κρίση, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν πάρει την ανιούσα και δεν ξέρουμε και πού θα πάνε, το φυσικό αέριο, το ρεύμα. Πολλή κουβέντα γίνεται και για τις επιλογές της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια, έτσι, για μια απότομη, ίσως πιο γρήγορη από ό,τι θα έπρεπε, στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς backup plan. Τι συζητείτε στην Ευρώπη, συζητείτε αυτό το ζήτημα, αν μπορεί να υπάρξει μια, έτσι, στροφή, κάποια μέτρα για να βοηθηθούν οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες, ή κάθε κυβέρνηση, κάθε κράτος ξεχωριστά πρέπει να δει πώς θα βγάλει το φίδι από την τρύπα.
2: Λοιπόν, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μέχρι τώρα έτσι ήταν. Είναι μια Ευρώπη η οποία πραγματικά, φανταστείτε τώρα να περνούσαμε όλα αυτά, γεωπολιτικές καταστάσεις, προκλήσεις, πολέμους, χωρίς να είχαμε, να το ξεκινήσω όμως από το θετικό, χωρίς να υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Ένωση των χωρών που είναι μοναδική, και θα ακούσω έτσι λίγο τώρα περίεργο, μας ζηλεύουν όλοι, και δεν τη χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη εύκολα. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που κάναμε εμείς στην Ευρώπη. Θα μου πείτε τώρα, και αυτό ακριβώς που μου είπατε, τι γίνεται ο καθένας ξεχωριστά. Είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπω να συμβαίνει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές, αλλά σύμφωνα με αυτά που συζητάω και με παλαιότερους, υπάρχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση πλέον σε τέτοια θέματα, τα οποία αφορούν όλη την Ευρώπη. Και επειδή βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει πιεστεί πάρα πολύ και από την Αμερική και κυρίως από την Κίνα, τα πράγματα, σας λέω, και επειδή ζω μέσα εκεί και ακούω το τι λέγεται, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή θα υπάρξουν πραγματικά ευρωπαϊκές πολιτικές στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Δεν είναι εύκολο μέσα σε μια τέτοια συγκυρία, όταν προσπάθησε η Ευρώπη να είναι και είναι πρώτη το θέμα της μετάβασης στις ΑΠΕ, δηλαδή αν είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο και δεν είχαμε αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, νομίζω δεν καταφέραμε και δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικές εξελίξεις τους επόμενους μήνες, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια ουσιαστικά μαζί όλοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι, γιατί προς το παρόν μαζί όλοι ακούμε να λένε να μην ανοίγουν τόσο πολύ το καλοριφέρ και αν θα μειωθεί ο δημόσιος φωτισμός και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία θα μπορούσαμε να τα λέμε και χωρίς να υπάρχει ενεργειακή
2: κρίση. Το θέμα είναι όμως, αν μου επιτρέψετε, ναι, δηλαδή η Ελλάδα παράγει, ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, ότι παράγουμε ρεύμα περισσότερο από όσο χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι άλλη παράκρουση αυτή που αν την ακούς, το λέω, χρησιμοποιώ πραγματικά, γιατί ναι, δεν μπορώ να το καταλάβει ο εγκέφαλός μου. Λοιπόν, παράγεις περισσότερο ρεύμα. Γιατί δεν το έκανες παράλληλα αυτά τα τελευταία χρόνια ως κυβέρνηση, ώστε να αποθηκεύεις ρεύμα? Γιατί η Βουλγαρία αποθηκεύει ρεύμα και μας το πουλάει μετά, το ίδιο δικό μας ρεύμα πίσω? Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πραγματικά μια ανάπτυξη η οποία να είναι σύγχρονη και να πηγαίνει χέρι-χέρι με το αποτέλεσμα? Μάλιστα. Γιατί αντιδρούμε σε τέτοιες, ναι, καταστάσεις τόσο πολύ επιπόλα? Αυτό είναι που με εκνευρίζει περισσότερο όσον αφορά στη δική μας συμπεριφορά σε θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να είμαστε όχι μόνο πολύ καλύτερα και να παίρνουν τα δικά μας, τις δικές μας ουσιαστικά ιδέες οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα. Μακάρι να το δούμε να συμβαίνει, κύριε Αρναούτογλου. Πολιτικά, τώρα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Είμαστε και σε μια χρονιά που έχουμε εκλογές στο τέλος της σεζόν, ας πούμε, την άνοιξη.
2: Σας πω από την, ναι, εμπειρία μου, όταν πρωτοκατέβηκα, γιατί εγώ κατέβηκα στην πολιτική, καταλαβαίνετε, σας δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η Φόφη Γεννηματά με έχει πάρει τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλω να κατέβεις στο Ευρωκοινοβούλιο για τα θέματα περιβάλλοντος κτλ. Το λέω γιατί ήταν και μεγάλη μου τιμή. Δεν είχα εγώ τη σχέση με την πολιτική, ξέρετε. Ήμουν περισσότερο ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολιόταν, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα πω στο πολιτικό, έτσι, στο πολιτικό στίβο. Είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία, μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Απλά όταν ξεκίνησα, θυμάμαι, επειδή τώρα ξέρω που θέλετε να αναφερθείτε το ΠΑΣΟΚ, αν θα είναι δεύτερο, τρίτο κτλ. Λογικό είναι να τα ρωτάτε αυτά, είναι μέσα στα θέματα τα δημοσιογραφικά. Αλλά θέλω να σας πω ειλικρινά ότι όχι ότι οι δημοσκοπήσεις κάνουν άσχημες δουλειές ή ότι κάνουν λάθη κτλ. Που κάνουν πολλές φορές. Όταν κατέβηκα λοιπόν, αυτό θέλω να πω για να μην σας κουράζω, ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ το έδιναν στο 5%, στο 6%. Λοιπόν, υπήρχαν τεράστιες διαφορές μετά όταν τα αποτελέσματα βγήκαν. Θέλω να πω ότι ναι, είναι αυτά που ακούμε, είναι το ένα, είναι το άλλο, αλλά περιμένω ουσιαστικά να δω εγώ τα αποτελέσματα πριν αρχίσουν να ακούγονται διάφορα, τα οποία στην ουσία τις περισσότερες φορές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν πέσει έξω. Αυτή είναι η απάντησή μου. Θα μου πείτε, ΠΑΣΟΚ, είσαι τι θα πεις, αν δεν μπαίνει στο σπίτι, θα πρέπει να σε πλακώσει.
0: Μπορεί, αλλά, ναι.
2: Έτσι δεν είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. δεν είναι τα πράγματα τώρα, μην κουρδευόμαστε και με τους ακροατές και λένε σε καρέα του ούτε θα πεις, αλλά θεωρώ ότι η σοσιαλδημοκρατία, για να το κλείσω, η μέση οδός ήταν αυτή που έφερε την ευημερία και στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με όλα τα λάθη της, τα οποία τα αποδέχομαι, γιατί έγιναν πολλά λάθη, τα πληρώσαμε σαν Πασόκ, τα πλήρωσε πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή αν αφήσουμε τον εαυτό μας να παρασυρθεί από άλλες φωνές και κυρίως ακροδεξιές ή να αφήσουμε το θυμό μας να μας παρασύρει, δεν νομίζω ότι σε αυτή τη συγκυρία που ο κόσμος αλλάζει, γιατί η ανθρωπότητα γίνεται τελείως διαφορετική και με τεχνητή νοημοσύνη μέσα και με γεωπολιτικές εξελίξεις ασύλληπτες, η Κίνα πλέον έχει ξεφύγει, δεν νομίζω ότι άλλες κυβερνήσεις θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν προς όφελος της μεσαίας τάξης. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε, ούτως ή άλλως η φετινή χρονιά θα είναι τέτοια και θα, ούτως ή άλλως θα περιμένουμε να δούμε και τι εξελίξεις θα έχει για τη λίμνη της κορώνιας, η οποία μας έχει προβληματίσει. Βέβαια, μας έχει στεναχωρήσει όλους.
2: Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αρναούτογλου. Δεν εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να το ρωτήσουμε πώς θα πάει ο χειμώνας για τον καιρό, σε συνάρτηση φυσικά και με τις τιμές των καυσίμων και της θέρμασης, αλλά θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε με τον κύριο Αρναούτογλου. Αυτό το θέμα με την κορώνια ήταν πολύ σημαντικό για να το αφήσουμε έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό για να μην γίνει άμεσα κάτι για τη σωτηρία της λίμνης.
0: Λοιπόν, πάντως το βαρέλι, μιας και είπαμε για τα καύσιμα, έχει πτωτικά κινείται. Ας ελπίσουμε να συνεχιστεί. Είναι γύρω στα 96 δολάρια πλέον το Brent. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Εκείνο θα είναι και το κρίσιμο. Για να μπορέσει να αποκατασταθεί τουλάχιστον η διακίνηση και έτσι μετά να δούμε και καλύτερες τιμές. Έχουμε μία έκτακτη είδηση για πτήση της Fly Dubai προς το Ισραήλ, η οποία έστειλε κωδικό. Αυτή ήταν η πτήση από Dubai προς Tel Aviv νωρίτερα το πρωί, είναι στον αέρα ακόμα. Η πτήση αρχικά εξέπεψε κωδικό 7700, ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, και λίγο αργότερα ο κωδικός έγινε ο δεύτερος 7500, ο οποίος 7500 σημαίνει ότι είναι η αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Εκεί λοιπόν, αφού υπάρχει αυτό το σήμα, το Ισραήλ έδωσε εντολή, υπήρξαν συσκέψεις και άμεση αντίδραση. Μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση στο αεροσκάφος. Και το τελευταίο στίγμα του, καθώς εξαφανίστηκε από τους χάρτες, αυτά εδώ τα ξέρετε, όλα αυτά τα αεροπλάνα, τα επιβατικά, τα εμπορικά και όλα αυτά, υπάρχει αυτό το fly radar που 24 που φαίνεται. Τώρα αυτό το σήμα έχει χαθεί από τις οθόνες προς το παρόν. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι μια έκτακτη κατάσταση.
1: Εφεάθη τελευταία φορά σε σημεία παρακολούθησης πτήσης κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία.
0: Ναι. Θα δούμε τι συμβαίνει με αυτή. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε ακόμα χειρότερες εξελίξεις. Λοιπόν, Γιάννη, η ώρα είναι και 58, καλά βλέπω.
1: Και 58, οπότε...
0: Λοιπόν, έχουμε το εξής βέβαια. Θα μπορούσαμε να προλάβουμε σε αυτά τα δύο λεπτά, αν μπορούμε κάτι να κάνουμε, είναι να κλείσουμε την επόμενη πτήση μας για Πράγα, καθώς είναι και μία από τις απευθείας πτήσεις που έχει η Aegean από τη Θεσσαλονίκη. Η Πράγα λοιπόν μας καλεί, η Aegean πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι πανέτοιμος να περπατήσω και ακουστή γέφυρα του Καρόλου, να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσέχικη μπύρα και την ομορφιά εκεί της παλιάς πόλης, μια πολύ όμορφη πόλη ούτως ή άλλως η Πράγα. Μπορεί ο καθένας να κλείσει τη θέση του στο aegeanair.com ή στο Aegean App, την εφαρμογή της Aegean. Καθώς υπάρχουν 41 ολόκληροι προορισμοί από τη Θεσσαλονίκη για διάφορες από κοσμοπολιτικές πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους.
3: Υπάρχουν προορισμοί για όλα τα γούστα. Οπότε μπαίνετε στο aegeanair.com ή στο Aegean App στην εφαρμογή και διαλέγεις τον επόμενο σταθμό σου και μετά βαλίτσα και αντεγιά. Λοιπόν,
1: αυτά. Ειδικά η Πράγα ακούστηκε πολύ ελκυστική.
3: Σου άρεσε για να και. Εντάξει. Θα το σημειώθηκε αυτό. Σημειώθηκε. Έχει καταγραφεί.
1: Έτσι ακριβώς. Να πω την αλήθεια, το συζητούσαμε ούτως ή άλλως. Είχαμε δει την πτήση της Aegean για
3: παράδειγμα.
1: Ναι. Είχαμε δει.
3: Σιγά σιγά αποκαλύπτονται όλα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 10. Εσείς μένετε εδώ επί της ουσίας στο Flash 99 και 4 με Θόδωρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Χαβιανίδη. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Ο Χρήστος Νάκος εκ δεξιών μου, τέλος πάντων, στην κονσόλα και

0: Για μια έκτακτη είδηση για αυτό το αεροσκάφος το οποίο σήμανε συναγερμό. Τώρα έχουμε λήξη συναγερμού τελικά στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Είχαν σηκωθεί και μαχητικά Ισραηλινά. Τελικά όλα καλά. Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελαβίβ άλλαξε πορεία, κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία και τελικά προσγειώθηκε εκεί. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλοί και υπήρξε φυσικά μεγάλη ανησυχία για αεροπειρατεία ή κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα τη λήξη συναγερμού την επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του Προέδρου Νετανιάχου. Τι έγινε τελικά? Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι υπήρξε μία συμπλοκή μέσα στο αεροπλάνο, στο οποίο επιβαίνουν 174 άτομα και τα 27 είναι παιδιά. Είναι πάνω από 150 Ισραηλοί μέσα.
1: Μάλιστα,
0: γι' αυτό και υπήρξε και αυτή η ανησυχία και η κινητοποίηση.
1: Ναι. Τα Ισραηλινά μέσα, να πούμε, ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια καυγά που είχαν μεταξύ τους οι πιλότοι του αεροπλάνου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στις αγγελίες για πιλότους, τώρα κάποιοι θα ψάχνουν, φαντάζομαι, δουλειά από αύριο, σήμερα. Και θα είναι και νομίζω και λογικό
0: και
1: το
0: λογικό
1: ακούω,
0: το
1: αν όντως
0: είναι,
1: αν εβεβαιωθεί ότι υπήρχε αυτό το, η αναστάτωση όλη αυτή έγινε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι. Φαντάζομαι δεν είναι δείγμα ούτε σοβαρότητας και επίσης και πολλοί θα αναρωτηθούν, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να κρατάνε τη ζωή μας στα χέρια τους?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και γι' αυτό και λέμε όλα αυτά. Τουλάχιστον
0: γίνονται,
1: αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι, ανισχύει, δεν γίνονται ούτε στις ταινίες.
1: Ναι.
0: Ούτε στις ταινίες.
1: Πραγματικά. Τι να πω, αυτά ναι, τουλάχιστον δεν υπήρχε κάτι το χειρότερο, κάποιο είδους εξέλιξη. Είπα πριν για την τιμή του βαρελιού Brent, είναι στα 95 δολάρια. Τουλάχιστον είναι κάτω από τα 100, έτσι, αυτό το λέω, έτσι ψυχολογικό είναι. Όχι ότι έχει αλλάξει, έχουν επηρεαστεί οι τιμές στα ελληνικά βενζινάδικα.
0: Όχι.
1: Θα πρέπει να κάτσει καμιά εβδομάδα εκεί για να δούμε αποκλιμάκωση και...
0: Να κάτσει καμιά εβδομάδα, μετά θα έρθει μια άλλη κλιμάκωση, οπότε δεν θα προλάβει και κατευθείαν σου λέει τώρα μην κουραζόμαστε και κατεβάζουμε την τιμή.
1: Ναι, ανεβαίνω στη σκάλα πάνω εκεί, ξέρεις, εν τω μεταξύ τώρα όλα είναι ηλεκτρονικά, αλλά τέλος πάντων μερικοί που έχουν εκείνα τα καρτελάκια ακόμα που αλλάζουν τα πλαστικά. Πού να ανεβαίνεις εκεί πάνω τώρα στη σκάλα...
0: Βέβαια, ξαναλέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι στα βενζινάδικα, ξεκινάει από τα διελιστήρια, είναι όλο το σύστημα
1: στριβλό.
0: Είναι όλο,
1: στριβλό, κοιτάξε, είναι όλο είναι το σύστημα στριβλό. Τα διελιστήρια, εύκολο είναι να λέμε, να τα υπερκέρδη
0: είναι
1: το ένα το άλλο.
0: Τα βενζινάδικα, αλλά πρωτίστως είναι ο φόρος και ο φόρος
1: αυτό,
0: των φόρων.
1: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Εντάξει, ξεκινάμε από ένα πρόβλημα που είναι παγκόσμιο. Έχουμε και πάρα πολύ υψηλούς φόρους και το πρόβλημα το δικό μας γίνεται πολύ μεγάλο. Εκεί καταλήγουμε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτός ο περίφημος και όλα τα σχετικά, το υψηλό ΦΠΑ που έχουμε, φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλα πολλά. Αυτά είναι προβλήματα. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει. Λέγαμε, υπήρξε μια αναφορά ότι θα μπορούσε... Έγινε από τον ίδιο τον Μητσοτάκη κάποια στιγμή, αν θα μπορούσε για κάποιο διάστημα να μειωθεί έτσι εκτάκτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θα δούμε. Σήμερα θα ανακοινώσει στο Υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ενισχυμένη επιδότηση για το ντίζελ κίνησης με έκπτωση 20 λεπτών στην Αντλία. Νομίζω ο στόχος είναι να πάει εκεί στα 2 ευρώ. Αν καταλαβαίνω καλά, να είναι περί των 2 ευρώ και άμα πέσει και κάτω από το 2 και είναι μπροστά το 1, ακόμα καλύτερα, θα δούμε. Θα έχουμε, όπως είπαμε, αυτά είναι για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, θα δούμε, εννοώ, ανακοινώσεις, γιατί ενδεχομένως θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις, όχι οι επιδοτήσεις, ήταν για 15 μέρες. Από εκεί και μετά, ξέρετε όλοι πολύ καλά, έχουν ανακοινωθεί ήδη αυξήσεις στο επίδομα θέρμανσης και διάφορα άλλα, τα οποία θα προσπαθήσει η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο να μειώσει το βάρος που έχουν οι καταναλωτές και θα έχουν φέτος αυτό το αυξημένο κόστος για το πετρέλαιο θέρμανσης, γενικότερα για την θέρμανσή τους και για την ενέργεια. Γιατί είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα μαζί,
0: ναι,
1: που έχει να κάνει με το κόστος του φυσικού αερίου. Όλα αυτά έχουν επηρεαστεί εδώ και αρκετούς μήνες από την παγκόσμια κρίση. Είχαμε αρχικά την κρίση στην Ρωσία που δεν έχει με την επίθεση στην Ουκρανία, στην εισβολή. Και τώρα έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες τις ιστορίες στη Μέση Ανατολή. Χτυπήμα.

0: Πάτα, χούθη, μούθη, χούθη έχουμε χάσει αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα. Ησυχία έχει η χούθη.
1: Ναι, τι γίνεται με
0: η κοινότητα
1: παιδιά,
0: χούθη.
1: Ναι.
0: Η κοινότητα αυτή χούθη των ανταρτών, οι οποίοι έχουν καταλάβει ένα μεγάλο μέρος της χώρας, της Ιεμένης, η οποία είναι η φτωχότερη χώρα εκεί της περιοχής, με διαφορά όμως, μιλάμε για κάτι στοιχεία Γιάννη, να πάθεις την πλάκα σου για το πόσος κόσμος είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, το όριο της επιβίωσης κτλ. Είναι σε μια περιοχή η οποία, αν μη τι άλλο, εκεί η Μέση Ανατολή έχει κάποια εισοδήματα, θα έλεγα πολύ διαφορετικά από πολλές περιοχές του πλανήτη. Τέλος πάντων, έχουμε χτυπήματα, είχαμε και στη Ρωσία σήμερα και αυτό... Το πρωί υπήρξαν ειδήσεις από εκεί με νεκρούς. Στο Κίεβο συνεχίζονται οι επιθέσεις οι ρωσικές. Τελευταίες ημέρες έχουν εστιάσει στο Κίεβο, θα έλεγα, οι Ρώσοι. Δηλαδή το βλέπουμε κάθε μέρα, οι επιθέσεις είναι στο Κίεβο συγκεκριμένα. Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Εκεί πάλι βλέπουμε μια τέλμα. Εδώ και αρκετούς μήνες ούτε οι γράμμες προχωράνε, ούτε μπρος ούτε πίσω, ή τέλος πάντων για λίγα εκατοστά γης που λένε παλεύουνε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει διέξοδος.
1: Ακριβώς, και συζητήσεις επί συζητήσεων και δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται, ούτε καν ο κύριος Τραμπ, ο οποίος θα έλυνε το πρόβλημα
0: ναι,
1: κατευθείαν μετά
0: πει,
1: την επανεκλογή.
0: Σε 24 ώρες θα το λύσει, το πόλεμο θα το σταματήσει, αλλά
1: και
0: τελικά
1: ώρες
0: δεν τα κατάφερε.
1: Ημέρες, ημέρες, εβδομάδες, ημέρες,
0: ήρανε χρόνια.
1: Και
0: χρόνια. Ναι. Για την Αμερική έχει συζητηθεί πάρα πολύ, υπάρχουν οι ενδιάμεσα αυτές οι εκλογές του Νοεμβρίου. Θα δούμε μέχρι τότε αν θα έχουμε κάποιο είδους εξέλιξη στο τμήμα που έχει να κάνει με το Ιράν. Βασικά αυτό που ενδιαφέρει και πάρα πολύ είναι η αλήθεια όλο τον πλανήτη, όλος ο πλανήτης. Τι είχαμε εδώ στη χώρα, είχαμε την παραπομπή του Τριαντόπουλου. Λοιπόν, έχουμε παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού και των υπηρεσιακών παραγόντων, δηλαδή του επικεφαλής της πυροσβεστικής,
1: είναι ο πρώην
0: της αστυνομίας, αλλά όλο το βάρος και το φως έχει πέσει στον Τριαντόπουλο.
1: Φυσικά, υφυπουργός ήταν, τα άλλα τέσσερα πρόσωπα είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λαρίσης και επικεφαλής υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος, για τον μπάζωμα μιλάμε, για να γίνουμε έτσι να το πούμε πολύ απλά λαϊκά, ο κύριος Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας.
0: Ναι, να πω εγώ το εξής, ότι για τον Τριαντόπουλο, ο οποίος προφανώς και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, στη Μαγνησία θα πρόκειτο να είναι υποψήφιος ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος. Αναμένουμε το δικαστήριο αυτό, το ειδικό δικαστήριο, να ξεκινήσει εκεί περί των Χριστουγέννων. Είναι γρήγοροι οι ρυθμοί σχετικά με άλλα δικαστήρια σε αυτή τη χώρα, οπότε θα δούμε και τα αποτελέσματα. Ο αγοραστός αντέδρασε αρκετά, λέγοντας ότι είναι πολιτική η δίκη, η κατηγορία και όλο αυτό που του συμβαίνει έχει να κάνει, έχει πολιτική χρειά, καθώς εμείς δίναμε, είπε, τα μηχανήματα και εντολές έδιναν άλλοι. Ο Τριαντόπουλος, να πούμε και αυτό, είναι νομίζω και ένα κομμάτι από την υπερασπιστική γραμμή, στο οποίο είχε αναφερθεί ο Μάκης Βορύδης, όταν αρχικά είχε ζητήσει ο Τριαντόπουλος να παραπεμφθεί, όπως θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Η ίδια κυβέρνηση είχε συμφωνήσει τότε για να παραπεμφθεί. Δεν τον κάλυψε επί της ουσίας, θα μπορούσε να το προστατεύσει, να το αφήσει. Αλλά ήταν πρόθεση, νομίζω, και από πάνω και από τον ίδιο Τριαντόπουλο, φαντάζομαι, να τελειώσει με έναν τρόπο αυτή η ιστορία, για να μην μείνει ότι να κρύφτηκε πίσω από την ασυλία κτλ. Τότε λοιπόν που είχαμε αυτή τη συζήτηση, αν θα πάει ο Τριαντόπουλος να κριθεί, αν θα πάει σε δίκη, αυτό έγινε τότε. Τότε αυτό επέτρεψε εισαγωγικά, βάλτε το αυτό. Συνηγόρησε τέλος πάντων και η κυβέρνηση με την πλειοψηφία της στην κυβερνητική εντός του κοινοβουλίου, θα μπορούσε δηλαδή να τον μπλοκάρει, δεν το έκανε. Τότε ο Μάκης Βορύδης, αναφερόμενος σε αυτή την υπόθεση, και το λέω έχει τη σημασία του να το κρατήσουμε, μπορεί να το βρούμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες, είχε πει ότι ο Τριαντόπουλος διώκεται για αυτά που παρέλειψε να κάνει. Ο Τριαντόπουλος δεν διώκεται γιατί έδωσε εντολή να αλλοιωθεί ο χώρος του δυστυχήματος. Δεν διώκεται γιατί είπε στον αγοραστό, στον αστυνομικό διευθυντή της πολιτικής προστασίας ότι κοιτάξτε να δείτε, βάλτε το χαλίκι για να σηκωθούν τα βαγόνια. Που είναι η αιτιολογία γιατί έγιναν όλα αυτά, τέλος πάντων. Έτσι, για να σταθεροποιηθεί το έδαφος. Για χίλιους λόγους. Δεν διώκεται για τέτοιο λόγο. Διώκεται γιατί δεν παρενέβη με την παρουσία του ως κυβερνητικός, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, τέλος πάντων, εκεί στην περιοχή και στις αυτές τις σκέψεις και να πει: όπα, μην το κάνετε αυτό. Και τώρα, διώκεται για αυτή την παράβαση, για παράβαση καθήκοντος, θα δικαστεί τέλος πάντων για αυτό. Και μένει να δούμε τώρα αν μπορεί αυτό το πράγμα να στοιχειοθετηθεί. Γιατί τώρα στο κομμάτι μετά τον αρμοδιοτήτων πηγαίνει. Ναι. Αν είχε την αρμοδιότητα να το πράξει. Αυτά τώρα που λέω, να με συγχωρέσουν οι ακροατές αν κάπως τα αναφέρω, προφανώς θα είναι και υπερασπαστική γραμμή για να ξέρουμε όλη την εικόνα. Γιατί είναι πιο εύκολο να πούμε: α, διώκεται, παραπέμπεται, μπάζωμα, εντάξει, να φάει 5 χρόνια, να φάει 50, 200, 1000 χρόνια τέλος πάντων. Δεν είναι εκεί. Ας είμαστε και νυφάλοι εδώ, χάθηκαν ζωές. Συζητάμε και συζητάμε τώρα την επόμενη ημέρα, τις επόμενες ώρες του δυστυχήματος. Παράλληλα στη δίκη, γίνεται η έρευνα για το τι έφταιξε. Είναι παράλληλη υπόθεση, έτσι, της κύριας. Η κύρια δίκη έχει να κάνει με το τι έφτεξε και είχαμε αυτό το δυστύχημα. Τώρα εδώ μιλάμε για μετά το δυστύχημα. Αν χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, που προφανώς από τη στιγμή που είχαμε αυτή το μπάζωμα, πώς να το θέσω δηλαδή, που σηκώθηκαν γρήγορα, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί έρευνες, τέλος πάντων τα βαγόνια και άλλο υλικό, χώμα από την περιοχή, κομμάτια της σύγκρουσης και οτιδήποτε άλλο, αυτό τώρα για αυτό θα διερευνηθούν οι ευθύνες των υπηρεσιακών, που νομίζω από ότι θα δούμε και κάποιον από αυτούς ενδεχομένως να πρέπει να απαντήσει γιατί πήρε αυτή την απόφαση.
1: Μα ακριβώς, μάλλον ο κόσμος αυτή την απορία έχει και αυτές τις απαντήσεις, ναι. Περιμένει.
0: Εντάξει, μεταξύ έχουμε άλλων, περάσει έτσι, από πολλά, Γιάννη, σε αυτή την υπόθεση των Ντεμπών έχουμε περάσει από πολλά σκαμπανεβάσματα, ενώ και από πολλές θεωρίες, θυμάσαι τα ξυλόλια, τα χαμένα βαγόνια, τα βαγόνια που ήταν πιο πολλά, δηλαδή πολλά έχουν υποθεί, πάρα πολλά δυστυχώς, γιατί και το λέω το δυστυχώς αναφερόμενος στους ανθρώπους που θρηνούν για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων και δεν δόθηκε η δέουσα σοβαρότητα και προσοχή από πολύ κόσμο που πετούσε την αρλούμπα του ή τέλος πάντων πετούσε μια εκτίμηση και ό,τι γίνει.
1: Και ο κύριος Πλακιάς έχει αναφερθεί ούκο λίγες φορές σε όσα έγιναν, ακούστηκαν, ναι. Υπόθηκαν για αυτή την υπόθεση, ειδικά με το ξυλόλιο.
0: Ναι, το ξυλόλιο.
1: Και υποστηρίζοντας ότι όλη αυτή η κουβέντα έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό και από νομικής άποψης και επικοινωνιακά για την υπόθεση των Ντεμπών. Κ. Πλακιάς, ο οποίος έχασε τα κορίτσια του και την ανεψιά και φυσικά... Ναι.
0: Έχει τρεις απώλειες εκεί, πολύ βαριές.
1: Πάντως να πούμε ότι σήμερα στην βασική δίκη συνεχίστηκε σήμερα η δίκη με την απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας του Νικόλαου Ναλμπάντη και μάλιστα υπήρξε ένα αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Απορρίφθηκε αυτό, μάλιστα, το αίτημα και επιφυλάχθηκε το δικαστήριο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό του Νικόλαου Ναλμπάντη και διέταξε και την κατάσχεση του τηλεφώνου από αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο. Συνεχίζει δίκη, έχει πολλά να δούμε.
0: Βέβαια. Να πω εδώ στα τοπικά μας, στα local, το οποίο δεν το είπαμε, ότι έχουμε στάση εργασία στο μετρό σήμερα. Προσοχή στους φίλους ακροατές που θα χρησιμοποιήσουν το μετρό σήμερα από τη 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 5 οι εργαζόμενοι στο μετρό θα κάνουν στάση εργασίας. Η κινητοποίηση λοιπόν πραγματοποιείται με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη την οποία το σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Λοιπόν, το σωματείο λέει λοιπόν ότι δεν υπήρχε αιτιολόγηση κτλ. Τώρα, η απάντηση της εταιρείας ήταν ότι δεν υπήρχε υποχρέωση να εξηγηθεί ο λόγος απόλυσης και η εταιρεία έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτήν. Αυτά. Αλλά αυτό που πρέπει να έχουν κατά νου οι συμπολίτες μας είναι ότι για 4 ώρες, μία ώρα το μεσημέρι με 5 παιδιά, το μετρό θα κλειστώ.
1: Ναι, πώς θα επηρεαστούν τα... Αυτή τη στιγμή λειτουργεί κανονικά το μετρό. Θα δούμε από τη μία η ώρα και μετά με τις 4.
0: Δεν θα έχει λειτουργία. Τι. Να σου μπορεί να λειτουργεί μόνο το πλέον σύγχρονο.
1: Το μετρό υποτίθεται ότι είναι το πιο σύγχρονο. Δεν θέλει, δεν έχει οδηγό, δεν έχει μηχανοδηγό, δεν έχει τίποτα.
0: Θα κάνει τα συνεργασία. Άστα αυτά. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε εδώ στο τοπικό μας από κίνηση, πώς είμαστε Γιάννη, εντάξει είμαστε?
1: Από κίνηση, εντάξει.
0: Ή έχουμε θεματάκια ακόμα? Πέρασε και η ώρα.
1: Πέρασε η ώρα, ο κόσμος πήγε στις δουλειές τους, τα παιδιά πήγαν στο σχολείο, οπότε δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους, σε διάφορα σημεία μόνο, κατά τόπους δεν υπάρχει νομίζω λόγος να εστιάσουμε σε αυτά.
0: Τα μικρά είναι πάντα υπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: 16 έως 26 σήμερα η θερμοκρασία, να ξέρετε, άνεμοι μέτροι, πρόσκαιρα μέτροι, 4 με 5 μποφόρ και ο καιρός καλός, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη 26 βαθμούς, το μεσημέρι καλά θα είναι.
1: Από το παράθυρο εγώ βλέπω λίγο έχει ανοίξει.
0: Έχει σκάσει.
1: Ναι. Έχει σκάσει πίσω από τα σύννεφα. Εντάξει. Κάπου αχνοφαίνεται. Έτσι. Ο
0: ποιητικός, ποιητικός Γιάννης Καβγιάννης, ποιητικός. Λοιπόν, έγινε ο κακός χαμός χθες με τα εισιτήρια της Εθνικής Ελλάδος, της Ελλαδάρα Τρελελέ που λέει και ο Λεπά. Έγινε ένα τρελελέ, sold out και τα δύο παιχνίδια, αύριο το πρώτο και την Κυριακή το δεύτερο. Αύριο το πρώτο με Ολλανδία και την Κυριακή το δεύτερο και τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το δεύτερο με τη Γερμανία.
1: Και αυτό δείχνει τώρα πόσο μεγάλη είναι και η δίψα του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Και,
0: άμα κερδίζουμε.
1: Όταν κερδίζουμε, ακριβώς.
0: Άμα δεν κερδίζουμε, δεν υπάρχει δίψα. Υπάρχει πείνα. Θα τους φάμε ζωντανούς.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Τώρα υπάρχουν δύο παράγοντες. Είναι η συγκύρια και μια εθνική που έρχεται από δύο σπουδαία αποτελέσματα και μια εικόνα και πολύ ελπιδοφόρα.
0: Πολύ ωραία. Δηλαδή δείχνουν τα παιδιά ότι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ καλά.
1: Και συνδυάζεται με την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη, να παίξει στη Θεσσαλονίκη σε έναν κόσμο που είναι και διψασμένος. Δεν έχει πολύ
0: συχνά
1: την ευκαιρία
0: να
1: δει εδώ πέρα την εθνική Ελλάδος. Οπότε συνδυάστηκαν αυτά τα δύο.
0: Και έπεσε.
1: Και ο κόσμος
0: πάνω στην περίπτωση.
1: Έχει
0: δηλαδή
1: την ευκαιρία να δει την εθνική μας, πρώτα με την Ολλανδία, ένα δύσκολο μάτς. Αλλά...
0: Και τα δύο δύσκολα είναι. Και το άλλο δύσκολο. Δεν το είναι εύκολο.
1: Δεν το συζητάμε, αλλά λέμε τώρα. Βλέπουμε κάθε μάτς ξεχωριστά.
0: Εγώ παρατηρώ εδώ στην πόλη τη δική μας, τώρα μιας και πιάσαμε την πόλη μας, αυτό το χαμούλι που γίνεται και με τους βουλευτές, έτσι. Ποιοι είναι οι σίγουροι, ποιοι είναι οι πιθανοί, ποιοι δεν υπάρχουν, ποιοι οι χαμένοι από χέρι κτλ.
1: Καλά.
0: Μιλάμε χαμός. Την ίδια ώρα που γίνεται αυτό το πανηγύρι Ελλάς Πασόκ, ποιος θα είναι ο δεύτερος. Αναλύσεις επί αναλύσεων, ξέρεις ότι θα μπορέσει το Πασόκ να προσπεράσει, ρε παιδί μου. Ο Τσίπρας τον βλέπουμε και αυτός το έχει πάρει χαμπάρι ότι τώρα είναι ζόρικο το θέμα και είπε θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Χθες κάπου πήρε το μάτι μου έτσι μια δήλωση, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, λέμε τα στελέχη του Ελλάς, θα κάνουμε, θα ράνουμε, γιατί και αυτό είναι θέμα. Ποιος θα είναι δεύτερος, είναι θέμα. Πέρα αφού έχουμε ξεπεράσει το ζήτημα ότι ξέρουμε ποιος θα είναι πρώτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βέβαια να πω κάτι ρε Γιάννη, πάντα σε όλες τις εκλογές ξέρουμε ποιος είναι πρώτος. Δηλαδή σπάνια όπως έγινε δηλαδή το 2000.
1: Έχουμε 2000, χρόνια, ναι, χρόνια να δούμε έτσι αφύρωποι.
0: Ότι ποιος θα βγει μπροστά. Στις άλλες πάντα ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρώτος. Εκείνα που δεν ξέρουμε θα έχει αυτοδυναμία, απόψη διαφορά, αυτά, okay, εντάξει. Πέφτουνε μέσα, έξω οι δημοσκοπήσεις, ξέρεις. Την επόμενη μέρα όλοι έχουν κάτι να πούνε και οι δημοσκόποι έχουν κάτι να πούνε. Αλλά γενικά ξέραμε και στις προηγούμενες εκλογές ποιος θα είναι πρώτος. Τώρα εντάξει, θυμάμαι εγώ κάτι. Πάντα θα τα δούμε και ξανά αυτά στις εκλογές όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Που έβγαιναν κάτι δημοσιογράφοι, κάτι ο ένας, κάτι ο άλλος. Έχω τις κρυφές, έχω κρυφή δημοσκόπηση. Κρυφή,
1: αυτές
0: είναι τόσο κρυφή που δεν την ξέρω εγώ που λέει ο λόγος.
1: Αυτές οι κρυφές δημοσκοπήσεις και να σου πω κάτι.
0: Και
1: απ' την άλλη έχουμε και αυτούς που αμφισβητούν και τις φανερές δημοσκοπήσεις.
0: Δηλαδή, ας αυτό.
1: Άλλη κουβέντα τώρα με τις δημοσκοπήσεις.
0: Χαμός. Αλλά θέλω να σου πω και μετά έχουμε αυτά οι πρεσβείες. Δεν ξέρω αν εννοούν οι πρεσβείες Παναχράντο, πώς το λένε, το τέτοιο, στην εκκλησία που...
1: Αυτά ο Νάκος τα ξέρει.
0: Της εκκλησίας, παιδί. Λοιπόν, έχω, λέει, τη δημοσκόπηση πρεσβείας, μυστική, κρυφή, τέτοιο, καταραίει ο ένας, ο άλλος εξυψώνεται, ο άλλος δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμούλης.
1: Ο κύριος Αντώναρος ήταν ο ειδικός της κρυφής. Της επικαλείται πολύ συχνά.
0: Άστο, είναι φοβερός.
1: Αυτές
0: και άμα κάνω ένα ποτ πουρί τι έχει πει και τι έχει βγει από αυτά που έχει πει, ακόμα καλύτερο θα είναι.
1: Ο Στράδαμος.
0: Άστο, σου λέω. Σου λέω τέτοιο, ρε παιδί μου. Μάντης. Κάλχας. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ στον Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, μαζί μου ο Γιάννης Καβιανίδης, επί της ουσίας. Και σήμερα πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι λέει η Εθνικάρα, τι γίνεται με το παιχνίδι, με τη Γερμανία, με όλα αυτά και με την Ολλανδία φυσικά που προηγείται.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει ανακοινώσεις. Hellenic Energy παρατείνεται ως 14 Οκτωβρίου έκτακτη έκπτωση σε αμόλυβδη και diesel. Τα δηληστήρια. Δεν λέγατε για δηληστήρια. Τα υπερκέρδη σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Το μέτρο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης που προορίζεται αποκλειστικά για την εσωτερική αγορά.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να παρέχει έκτακτη έκπτωση 7,95 λεπτών προ ΦΠΑ ανά λίτρο και 4,05 λεπτών προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. 7,95 στην βενζίνη, 4,05 στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα. Και ο Θεός βοηθός. Να δώσει να σταματήσει η σύγκρουση στο Ιράν, γιατί αλλιώς με αυτά τα 5 λεπτά, 15 και 25, άστα. Λοιπόν, πάμε όμως πάμε σε ένα έτσι πιο ευχάριστο θέμα, πιο χαρούμενο. Τουλάχιστον εκεί έχουμε και χαμόγελα, που θα έχουμε το γήπεδο γεμάτο σε δύο αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδος, που με το σπαθί της και το γεμίζει και το υπεργεμίζει, το ξεχυλίζει, δύο sold out. Και να καλημερίσουμε τον Κώστα Κωνσταντινίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε και στην Γερμανία.
1: Και στη Χέρτα και στο Ανόβερ και στην Κολονία πολλά χρόνια. Και
0: βέβαια. Και επίσης πέρασε
1: και σε εποχές που δεν ήταν τόσο απλό έτσι, να βλέπουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές να διαπρέπουν στο εξωτερικό.
0: Σωστό. Και επίσης εγώ να προσθέσω και ότι πέρασε και από τα τμήματα υποδομής της εθνικής ομάδας και οπότε έχει μια εικόνα για το τι γίνεται και τι βλέπουμε σήμερα από αυτά τα παιδιά, τα οποία και τα ειδικά τα νέα αυτά πρόσωπα που είναι στην ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βγάζουν μάτια. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς βλέπετε την ομάδα μας?
2: Ευχαριστώ για τον πρόλογο, τα καλά λόγια σας. Ήμουν τεχνικός διευθυντής όλων των εθνικών ομάδων.
0: Όλων των εθνικών, ωραία.
2: Και αυτή την ομάδα
0: ναι.
2: Που βλέπετε.
0: Ναι.
2: Στην αρχή, γιατί ήθελα να καταλήξω κάπου, γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι.
2: Όταν πρωτοπήγαμε εμείς, ας πούμε, τότε, δεν λέω ποτέ εγώ, ήταν ναι. Εμείς οι προπονητές όλοι, ας πούμε, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήταν είτε στα τμήματα υποδομών των εθνικών ομάδων, είτε πρωτοήρθαν στην εθνική ανδρών, είχαν τότε 0 συμμετοχές.
0: Ναι.
2: Έχει εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, όλες αυτές αυτή η εθνική ομάδα, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι τελείως διαφορετικός, ας πούμε ο Παυλίδης με 0 συμμετοχές από την Τβέντε, που έπαιζε με τον Παυλίδη που είναι αρχηγός τώρα 70 συμμετοχές στην εθνική ομάδα και παίζει Μπενφίκα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και έχει εξελιχθεί μια τέτοια ομάδα και ήθελα να καταλήξω εκεί ότι έχει οριμάσει πλέον για να φέρνει τέτοια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, είδαμε, ήταν πολύ εντυπωσιακή η εικόνα, που τα τελευταία παιχνίδια που βλέπουμε την εθνική είναι πολύ εντυπωσιακή η εικόνα. Μήπως θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο μαζεμένοι? Το ποδόσφαιρο δεν έχει μόνο νίκες, εσείς το ξέρετε καλά.
2: Εννοείται.
0: Και ξέρετε και εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο των άκρων. Έλεγα ότι υπήρχε δίψα, άμα χάσουμε θα υπάρχει πείνα για να τους φάμε.
2: Ναι, δυστυχώς είμαστε όπως το είπατε ακριβώς. Είμαστε ή στα καλά πάνω-πάνω και στα κακά είμαστε δέρμα κάτω. Σας είπα ότι αυτή η ομάδα υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτή την ομάδα. Δεν είπαμε ότι ξαφνικά γίναμε υπερδύναμη παγκόσμια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα που φέραμε δεν είναι τυχαία, τα φέραμε και στον προηγούμενο γύρο και πριν ακόμα, δηλαδή και πριν 2 χρόνια και φέραμε τέτοια αποτελέσματα κάποια στιγμή. Δεν είχαμε τη διάρκεια, ας πούμε, ίσως να μην μπορούμε να έχουμε τη διάρκεια να είμαστε συνέχεια να κερδίζουμε τους Γερμανούς ή τους Ολλανδούς.
1: Ναι.
2: Εννοώ ότι εμάς ο στόχος είναι λίγο διαφορετικός. Είμαστε, όπως είπαμε, σε μια εξέλιξη της ομάδας,
0: ναι.
2: Και ο στόχος είναι σίγουρα να πάμε σε μια τελική φάση πλέον.
0: Ναι.
2: Ορίμασε αυτό, πιστεύω, για να μπορούμε να κάνουμε έπειτα από αυτό το step.
0: Ναι.
1: Πολλοί μιλάνε για μια χρυσή φουρνιά που έχουμε ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή, που είναι ομολογουμένος, ειδικά από, από το κέντρο και πάνω. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές να παίζουν σε top συλλόγους της Ευρώπης. Δηλαδή ο Τζόλι στην Arsenal, ο Καρέτσας και ο έστω τραυματίας από τη στιγμή Γιάννης Κωνσταντέλια στην Dortmund, ο Παυλίδης στην Μπενφίκα, σε πολύ ανεβασμένο και πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι έτσι, είναι κάτι που λείπει από αυτή την ομάδα.
2: Δεν λείπει. Είναι και αυτός ένας ακόμη λόγος που μπορεί αυτή η ομάδα να κοιτάξει, ας πούμε, στα ίσια αυτές τις ομάδες τύπου Αγγλίας, τύπου Γερμανίας, τύπου και Σερβίας. Η Σερβία ήταν πολύ διαφημισμένη και αυτή με πολλούς ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι ήταν μια πανδίκαια νίκη που κάναμε μέσα στη Σερβία. Όπως το είπατε, αυτοί οι ποδοσφαιριστές πλέον παίζουν σε ανώτερο επίπεδο, είτε είναι Premier League, είτε είναι Bundesliga, είτε είναι ο Δουμπίκα στο Κόμο, ο Champions League παίζουν με την Κόμο, να μην ξεχάσω κάποιον, ο Ιωαννίδης στη Sporting, παίζουν σε τεράστιες συλλόγους, σε μεγάλα πρωταθλήματα, έχουν διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικές παραστάσεις. Και οπότε βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στο πάνω ράφι.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω, κύριε Κωνσταντινίδη, να ρωτήσω για την Γερμανία. Πού την ξέρετε κιόλας, έχετε εικόνα και του πρωταθλήματος και την εθνική ομάδα και φυσικά και ένα top level προπονητή που έχει στον πάγκο της, αν μη τι άλλο, τον Κλοπ. Τι περιμένουμε τώρα σε αυτά τα δύο παιχνίδια? Πάω βέβαια στο παιχνίδι με τη Γερμανία κυρίως, αλλά εντάξει, Μεσολαβή και Ολλανδία είναι η αλήθεια. Τι περιμένουμε? Αυτό το παιχνίδι που είπαμε με τη Γερμανία, επειδή είναι πολλή συζήτηση, πώς τα είδατε εσείς, πώς το είδατε το παιχνίδι, έχοντας και μια καλύτερη εικόνα περί του γερμανικού ποδοσφαίρου?
2: Είχα πει και πριν το παιχνίδι σε κάποιους άλλους συναδέλφους που είχα μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να πάρουμε κάτι θετικό από τη Γερμανία. Και, ναι. Και το πίστευα πάρα, δεν το είπα για να το πω έτσι. Το πίστευα γιατί η Γερμανία δείχνει ότι είναι σε μια φάση, σε ένα στάδιο που ψάχνονται. Δεν ξέρουν, δεν έχουν ταυτοποιήσει πού βρίσκονται, ιδιαίτερα σαν εθνική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο και τα τελευταία τουρνουά, αν δείτε, που έχουν παίξει, είτε είναι το Euro, είτε είναι και εκτός το Euro που παίξαν στη Γερμανία, δηλαδή τα παγκόσμια, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Στο Μουντιάλ τώρα το καλοκαίρι τους έβγαλε έξω κάποια Παραγουάη, το λέω κάποια Παραγουάη, γιατί αυτοί το λένε έτσι. Αυτοί θέλουν να μειώσουν κάποια στιγμή όλες τις χώρες. Δεν καταλαβαίνουν μάλλον ότι και οι άλλες οι χώρες είτε και εξελίσσονται, και οι ίδιοι δεν έχουν την ταυτότητα που θέλουν. Αυτό ψάχνουν. Είδα και ένα παιχνίδι live, ήμουν τυχερός και το είδα, Hoffenheim, Όφι εναντίον το Hoffenheim. Ήταν ο τρόπος που έπαιζε η Γερμανία, ο τρόπος που έπαιζε το Hoffenheim ήταν παρόμοιος με τον τρόπο που έπαιξε το Hoffenheim και στις δύο φορές κέρδισαν οι ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι είναι σε μια φάση που ψάχνουν να βρουν μια ταυτότητα ποδοσφαίρου στην εθνική τους ομάδα και δεν το έχουν βρει. Γι' αυτό και κάλεσε και ο Κλοπ 44 παίχτες.
0: Ναι, καλά βέβαια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο προφανώς. Ψάχνει και ο Κλοπ. Δέχουμε τώρα την Ολλανδία. Τι να περιμένουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, πώς το βλέπετε το παιχνίδι? Γιατί εντάξει, έχει πέσει όλη η προβολή, έχει πέσει το παιχνίδι στο διπλό στη Γερμανία, είναι η αλήθεια. Παραμίλησε όλη η Ελλάδα, παραμιλούσε για 2-3 μέρες μετά από αυτό το παιχνίδι. Οπότε τώρα έχουμε αύριο το παιχνίδι με την Ολλανδία. Πόσο είναι δύσκολο, εύκολο, πώς το βλέπετε εσείς αυτό το παιχνίδι?
2: Όλα τα παιχνίδια πλέον είναι δύσκολα.
0: Ναι.
2: Βλέπετε ότι οι αποστάσεις πλέον μεταξύ των ομάδων έχει μικρύνει πάρα πολύ. Αν δεν προσέξεις, μπορείς να χάσεις από οποιονδήποτε. Έτσι είναι και εμείς, όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και με αυτή την ποιότητα που έχουμε, που έχετε πει, ιδιαίτερα από τη μέση και μπροστά, και αν είμαστε συγκεντρωμένοι και στο υπόλοιπο κομμάτι της ομάδος, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να πάρουμε κάτι το θετικό και από την Ολλανδία. Η Ολλανδία δεν είναι κάτι, είναι μια υπερδύναμη, βγάζει πολλούς παίχτες, είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αχτύπητη.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τη Γερμανία, πώς την έχετε? Για σήμερα μιλάω. Πάντα μιλάμε για το τώρα, έτσι, όχι διαχρονικά. Αν είναι, θεωρείται η Ολλανδία πιο δύσκολος αντίπαλος από τη Γερμανία?
2: Κοιτάξτε, εγώ είδα λίγο και το Ολλανδία-Γερμανία,
0: ναι.
2: Να σας πω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ναι, μεν προηγήθηκαν οι Γερμανοί, σοφαριστήκανε στο τελευταίο λεπτό από τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί ήταν όμως πολύ καλύτεροι, ας πούμε, δικαιούνταν περισσότερο από αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Και φαντάζομαι θα είναι και πιο υποψιασμένοι οι Ολλανδοί μετά το διπλό της Ελλάδας στη Γερμανία.
0: Αυτό σίγουρα.
1: Σίγουρα.
2: Και αυτό παίζει ρόλο. Είναι η συγκέντρωση πάει στο μέγιστο και είναι και ένας άλλος παράγοντας. Βλέπω και χθες έβλεπα κάποια παιχνίδια ότι βλέπω ότι πολλοί ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα από τις μεγάλες ομάδες, είναι ιδιαίτερα κουρασμένοι. Δεν τους βλέπω να έχουν την ίδια φρεσκάδα στο παιχνίδι τους που είχαν πριν.
0: Παρά το γεγονός ότι τώρα πήγαμε σε ένα άλλο φόρμα που προβλέπει αυτή την πολύ μεγάλη διακοπή που έγινε τώρα και άλλη μια μικρότερη τον Νοέμβριο, για να μην υπάρχει έτσι, να μην μπλέκονται οι εθνικές στα πόδια των ομάδων και οι ομάδες στα πόδια των εθνικών.
2: Αυτό δεν νομίζω έγινε για αυτόν τον λόγο. Έγινε για τον λόγο του Μουντιάλ. Ας πούμε, πήγε το παράθυρο, κόλλησε το παράθυρο του Σεπτεμβρίου που είναι φυσιολογικά κανονικά.
0: Ναι,
2: είναι
0: κάθε χρόνο. Ναι.
2: Γίνεται αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη, ναι. Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Για να έχει πιο πολύ χρόνο, έχουν πιο πολύ χρόνο οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές να βρουν τα παντήματά τους που λένε, να βρουν, ναι. Λίγο έναν ρυθμό. Μετέφεραν το παράθυρο του Σεπτεμβρίου 2-3 εβδομάδες πιο πέρα και το κόλλησαν με το Οκτώβριο, γι' αυτό πήγε έτσι.
0: Έγινε αυτό το μεγάλο, αυτή η μεγάλη διακοπή.
2: Γι' αυτό νομίζω. Ο λόγος πιστεύω είναι αυτός.
0: Ωραία. Οπότε ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά για την Ελλάδα στα δύο παιχνίδια που έρχονται. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε.
2: Ναι, το χρειαζόμαστε, κάποια τέτοια αποτελέσματα, ναι. Για να μας δώσει μια όθηση γενικώς και να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά και το ποδόσφαιρο και σε όλα και στο πρωτάθλημα και σε όλα γενικώς τα επίπεδα.
0: Καλά, πολύ καλά το είπατε. Πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε πιο νυφάλοι, πιο ήπιοι και στα πάνω και στα κάτω.
2: Ακριβώς.
0: Και όταν χάνουμε, κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν και ας χάσουμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχει στον αθλητισμό και ήττα.
2: Να σας πω τώρα, είναι ένα παράδειγμα, θα πω τώρα και δεν μου αρέσει να κάνω, ας πούμε, κάτι συγκεκριμένο να λέω, ας πούμε, για έναν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή ένα παράδειγμα είναι ο Κουρμπέλης. Πριν τα παιχνίδια που πάμε τον Κουρμπέλη.
0: Καλά, ναι, έγινε χαμούλης.
2: Που είναι ένας άριστος ποδοσφαιριστής, τόπο ποδοσφαιριστής, τον γνωρίζω από πολύ μικρό. Και την αμφισβήτηση που έζησε αυτό το παιδί και
0: ναι,
2: τώρα
0: ναι,
2: ξαφνικά,
0: ναι.
2: Ήρωας. Το γκολ είναι στα ύψη, δεν είναι.
1: Ναι. Το κάρμα έδωσε την απάντηση, κύριε Πετρατηρίδη.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλά. Καλά είναι να συζητάμε έτσι για ευχάριστα πράγματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχουν και πολλά δυσάρεστα. Η αλήθεια είναι ότι διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε τα ανάσημα ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής,
0: ναι,
1: του Βίρονα Καβάλας, στη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.
0: Ναι. Ένα γήπεδο που είναι δίπλα η κερκίδα και έχει ένα τσιμεντένιο φράχτη, ψηλό. Εκεί το παιδί βρέθηκε, έπεσε πάνω στο φράχτη, τελικά κατέληξε δυστυχώς, ένα 16χρονο παιδί. Είναι απίστευτο να πηγαίνει το παιδάκι να παίξει και να χάνει τη ζωή του μέσα στο γήπεδο με τέτοιο τρόπο κιόλας. Με οποιοδήποτε τρόπο ένα παιδί όταν χάνει τη ζωή του είναι τραγικό. Τώρα αυτό που έγινε εκεί
1: είναι,
0: και τώρα λέει θα επανεξεταστούν οι άδειες, αυτά τα γνωστά. Όταν κάτι γίνεται μετά αρχίζουμε και ψάχνουμε. Μα είναι στους 40 πόντους, στους 30, 50 πόντους εγώ σου λέω. Στο μισό μέτρο είναι.
1: Χρειάζεται να είσαι επιστήμονας.
0: Πρέπει δηλαδή
1: τι να ψάξεις.
0: Μα βλέπεις τι ψάξεις, αυτό ψάχνεις.
1: Αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χώρα πάντα πρέπει κάποιος να πεθάνει.
0: Τώρα οι άδειες το ένα.
1: Για να αρχίσουμε
0: τώρα ποιος έδωσε άδεια.
1: Μόλι μαζί να πέσουμε παρέα από τα σύννεφα.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό. Ο Μανώλης ο Στρατιάδης εδώ δικός μας μας ενημερώνει ότι υπάρχει τρομερό πρόβλημα στην Μουδανίων εκεί και στη Γεωργική Σχολή από τις ασφαλτοστρώσεις που γίνονται και υπάρχει πολλή κίνηση. Δεν ξέρω για αν φαίνεται και στα monitor.
1: Γιατί υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες.
0: Είναι τώρα ενημερών. Μία από τα δυτικά, μία από τα ανατολικά. Για να υπάρχει ισορροπία.
1: Ναι.
0: Το βλέπω εδώ και η Όλγα Γιωβαντζάκη.
1: Όντως είναι στο ρεύμα προς την πόλη. Ναι. Βλέπω από το Ρήσιο ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Από εκεί, από τους Ταγαράδες δηλαδή, εκείνο το ύψος και φτάνει μέχρι την έξοδο του αεροδρομίου περίπου. Το προσθέρμι δηλαδή εκείνο το ρεύμα.
0: Έχουμε απειλή για βόμβα στα δικαστήρια. Χθες είχαμε στον Πειραιά, νομίζω, σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να ακούσουμε σε λίγο τον Σταύρο Αλχατζίδη να μας πει τι γίνεται εκεί. Αν έχει εκενωθεί ο χώρος, τι και πώς. Λοιπόν. Έχουμε το Σταύρο. Εδώ, Σταύρο, πού να σωθούμε με το. Άμα έχεις τέτοιου συνεργάτη σαν τον Χρήστο Νάκο,
1: θα σκάσει βόμβα.
0: Στο μεγάλο δύναμο θα έχουμε φτάσει. Λοιπόν.
1: Μέχρι να πάμε στο Σταύρο, να πούμε.
0: Λέγαμε αυτό το πρόβλημα που μας έστειλε ο Μανώλης. Εντάξει, είναι ζωντανή η εκπομπή. Παίρνουμε μηνύματα, τι γίνεται στην πόλη, τώρα ασφαλτοστρώσεις. Εγώ τα άκουγα τις προηγούμενες μέρες. Είχα συνέχεια μηνύματα και τηλεφωνήματα, τι γίνεται στα δυτικά. Τώρα ήρθε η ώρα των ανατολικών να υποφέρουν και να μαρτυρήσουν. Ναι. Λοιπόν, έχουμε το Σταύρο. Σταύρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
3: Από μια πόλη που όλα τα είχε.
0: Αυτό τη έλεγε.
3: Και άλλα πράγματα. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει μια απειλή για βόμβα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
3: Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι στην Τσιμισκή με Δωδεκανήσου. Έχει κλείσει εδώ πέρα ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή δεν μπορείς να προχωρήσεις από αυτό το σημείο. Λεωφορεία, αυτοκίνητα, όλα τα διώχνουν είτε προς τα πάνω την Εγνατία, είτε προς τα κάτω, προς το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Έκλεισε η Πολυτεχνείο δηλαδή εκεί.
3: Γίνεται ο κακός χαμός τώρα, εντάξει, φαντάζεστε όλα αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Έχει εκενωθεί το κτίριο.
3: Το κτίριο πρέπει να έχει, ναι, από ό,τι μπορώ να διακρίνω, έχει εκενωθεί, γιατί εγώ βρίσκομαι από την άλλη μεριά, δεν έφτασα εκεί. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, από ό,τι γνωρίζω, εκενώνεται το κτίριο και θα γίνει κάποιος έλεγχος.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, ρώτησα εδώ πέρα, μου είπανε ότι ο δρόμος θα ανοίξει όταν διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, στην ουσία, κανείς
0: δεν
3: μπορεί να πει με ακρίβεια πότε θα ανοίξει ο δρόμος. Καλό θα είναι προφανώς οι οδηγοί να αποφεύγουν να έρχονται από την Τζιμισκή και να στρίβουν να κατεβαίνουν τη Δωδεκανήσου. Γιατί θα μείνουν ακίνητοι.
0: Ναι. Θα μπλέξουν σε πολύ μεγάλη κίνηση καθώς έχει αποκλειστεί ο χώρος.
3: Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, εμφανίζεται
3: γιατί είναι
1: ένα
3: δρόμο που διοχετεύει αυτοκίνητα προς διάφορες πλευρές. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
3: Βλέπω και εκνευρισμό τώρα.
0: Λογικό και θα γίνει και περισσότερο.
3: Είναι κάποιοι οδηγοί που δεν ξέρουν τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν είναι μικροπροβλήματα.
1: Υπομονή, Σταύρο.
3: Υπομονή για όλους.
0: Υπομονή για όλους. Ευχόμαστε να μην είναι κάτι και αφού έχει αποκλειστεί
3: ο χώρος.
0: Αυτό
3: είναι το βασικό. Ναι. Επειδή έχει τύχει να το ζήσω, να σας πω την αλήθεια, όταν είχε καταγεί μία βόμβα παλιότερα στο δικαστήριο Θεσσαλονίκης, έτυχε να βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή έξω από τα δικαστήρια και οι άνθρωποι που βγαίνανε από μέσα από τα δικαστήρια, όπου είχε σκάσει η βόμβα, ήταν σε μια κατάσταση πραγματικά τρομοκρατημένη, φοβισμένη.
0: Ναι. Η ουσία αυτό, να μην είναι κάτι, να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να μπορέσει να αποκατασταθεί και η κυκλοφορία και όλα να κυλήσουν ομαλά. Ευχόμαστε. Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Ξεκινάει το πρόβλημα στη Τζιμισκή από την Αριστοτέλους και μετά.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει απειλή βόμβας
1: στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Γίνεται εκένωση του χώρου. Έχει κλείσει ο δρόμος η Πολυτεχνείου από το ύψος, από την αρχή της Πολυτεχνείου είναι κλειστή.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και δημιουργεί το ποτηλιάρισμα στη Τσιμισκή από την Αριστοτέλους.
0: Έχει εκενωθεί το κτίριο των δικαστηρίων, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε. Οπότε όσοι είναι να κινηθείτε με τα οχήματα καθώς είναι αποκλεισμένη η περιοχή, θα έχετε προβλήματα εκεί στη γύρω-γύρω.
1: Να πάτε από ψηλά, Εγνατία. Κόκκινη η Δραγούμη, κόκκινη η Βενιζέλου, κόκκινη η Τσιμισκή.
0: Λογικά, θα κοκκινήσουν και άλλα τώρα. Γιατί προφανώς,
1: είναι κλειστή Πολυτεχνείου και όλο αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο κυκλοφοριακό.
0: Λοιπόν, είμαστε στα 57, κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Είναι η αλήθεια. Τι έχουμε, και μια ερώτηση εδώ, Θόρους Καράου κάνει για τους ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρία που τώρα βλέπουμε και την εποπτεία της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, η είδηση τελευταία στιγμή ήταν αυτή που έχει αποκλειστεί ο χώρος γύρω από, από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εκενώνεται το κτίριο, καθώς υπάρχει τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξειδωτέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οπότε, γενικότερα, επειδή έχει αναστατωθεί τώρα η πόλη σε εκείνο το κομμάτι, να το έχετε υπόψη σας όσοι είναι να κινηθείτε προς την περιοχή, να προσπαθήσετε για κάποια αρκετή ώρα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, να αποφύγετε αυτό το σημείο.
1: Θα σας κρατά ενήμερους για όλες τις εξελίξεις η Όλγα Γιωβατζάκη που θα παραλάβει τη σκητάλη της ενημέρωσης στο ΦΛΑΣ.
0: Ο Σταύρος Αχλατζής μας ενημέρωσε που ήταν εκεί στο σημείο.
1: Εμείς
0: νωρίτερα ο ΦΛΑΣ θα είναι ενήμερος και εσείς μαζί του.
1: Έτσι, εμείς παίρνουμε το αεροπλάνο της Aegean και φεύγουμε σιγά σιγά.
0: Πού θα πάμε?
1: Τώρα η Πράγα που είπες νωρίτερα, Πράγα, εμένα με κέρδισε.
0: Κοίταξε,
1: από μένα,
0: ναι. Υπάρχουν 41 ολόκληροι προορισμοί, μοναδικοί προορισμοί από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένη παράδειση, οι οποίοι μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα μέσα από το aegeanair.com ή το Aegean App. Την εφαρμογή της Aegean μπορεί να διαλέξεις τον επόμενο σταθμό σου και να ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου. Το επόμενο ταξίδι σε καλεί. Λοιπόν, είναι 41 ολόκληρη απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Πράγα, Κάιρο, Κωνσταντινούπολη και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
1: Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί να μιλήσουμε επί της ουσίας με τον Θόδωρο Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Χαβιανίδη.
0: Να είστε όλοι καλά.

0: Plus 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
4: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

Καλή σας ημέρα, 30 του μηνός σήμερα, φτάνουμε προς το τέλος του μήνα και άλλη μια ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Ραδιοφωνικά», παρέα με τον Σάλβρο Αλχατζίδη, τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη, ξεκινάει.

Και εφόσον έχουμε παραλάβει τη σκυτάλη από τον Γιάννη και τον Θόδωρο, να πούμε ότι συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αστυνομία μετά από ένα τηλεφώνημα το οποίο προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες τις οποίες μας έδωσε και ο Σταύρος Αλχατζίδης, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν, υπήρξε τηλεφώνημα στα δικαστήρια μέσω του οποίου αναφέρθηκε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός σε χώρο του Μεγάρου. Πληροφορίες λοιπόν λένε ότι ένας άνδρας που μιλούσε καθαρά ελληνικά κάλεσε στις 10:05 στο γραφείο του δικαστικού υπαλλήλου στο δεύτερο όροφο του κτηρίου και ισχυρίστηκε πως έχουν τοποθετηθεί 6 κιλά εκρηκτικής ύλης στο υπόγειο πάρκινγκ του δικαστικού Μεγάρου. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας πανικός, ήδη έχουν εσπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Το δικαστικό Μέγαρο εκενώθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και εξονυχιστικοί έλεγχοι στο υπόγειο πάρκινγκ των δικαστών, αλλά και σε εκείνο των δικηγόρων. Κλειστή θα παραμείνει για λόγους ασφαλείας και 26 Οκτωβρίου στο ύψος των δικαστηρίων. Εκτρέπονται τα αυτοκίνητα προς την Εγνατία. Περιμετρικά λοιπόν του δικαστικού Μεγάρου, όσοι κινείστε, να ξέρετε ότι θα υπάρχει μία κίνηση όσον αφορά το κυκλοφοριακό, θα υπάρχουν παρακαμπτήριες, δεν ξέρουμε τώρα πώς και τι ακριβώς θα γίνει. Στους δρόμους βρίσκονται και οι αστυνομικοί, οι οποίοι θα σας καθοδηγούν για τον ποιο δρόμο πρέπει να πάρετε, έτσι ώστε να παραμείνετε ασφαλείς.

Και μία που μιλάμε για το δρόμο, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το περιφερειακό, έχουμε αυξημένη κίνηση από το Καλοχώρι μέχρι και το ύψος της Ευκαρπίας, χωρίς όμως να έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα, απλά είναι πάρα πολύ έντονη η κίνηση. Όσον αφορά τώρα από τα Πεύκα προς την κάθοδο για Νεάπολη, και εκεί είναι μποτιλιαρισμένος ο δρόμος, είχαμε μικρά προβλήματα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, βλέπουμε ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και ξαναέχουμε τα ίδια προβλήματα, ωστόσο όμως από τον περιφερειακό ως η κοινή

πόλης. Γι' αυτό θα προσπαθήσετε κι εσείς να προμηθευτείτε με όσο το δυνατόν περισσότερη υπομονή. Χαμηλές ταχύτητες και να είστε προσεκτικοί στο οδήγημα. Τώρα, για εσάς που κινείστε στην Κωνσταντίνου Κανάρη, να πούμε ότι έχουμε ποτηλιάρισμα ήδη εδώ και ένα δεκάλεπτο, καθώς επίσης και στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, οπότε μειώστε λίγο τις ταχύτητες, προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να απολαύσετε, αν ακούτε ραδιόφωνο, και τα τραγούδια τα οποία παίζονται.

Σήμερα συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να ανακοινώσει τα μέτρα, τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης που θα ισχύουν κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει, σήμερα θα ανακοινωθεί και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εκτός θα ανακοινώσουν την ίδια μέρα και τα δηληστήρια τα οποία θα αφορούν και την αμόλυβδη. Από ό,τι σας είπανε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Γιάννης μαζί με τον Θόδωρο ήδη ξεκινήσανε τα δηληστήρια να κάνουν κάποιες εκπτώσεις. Κατά πόσο όμως οι εκπτώσεις αυτές θα φτάσουν μέχρι την τσέπη του καταναλωτή και αν είναι συμφέρουσες ή όχι, θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας.

Λουκέτο μπήκε και στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν σχετική εισήγηση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς σύμφωνα με την ΕΑΔ, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι το ιατρείο λειτουργούσε μη νόμιμα, πλήρως όμως εξοπλισμένο, ογκολογικό τμήμα, ενώ έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την άδεια. Την ίδια ώρα, λοιπόν, έχουμε και σοκαριστικές μαρτυρίες, οι οποίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες νοσηλείας που αντιμετώπιζαν οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στην ιδιωτική κλινική. Κατόπιν λοιπόν της σχετικής εισήγησης της ΕΑΔ και σύμφωνα με πληροφορίες ασθενών οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να νοσηλευτούν στην κλινική, μόνο λογική δεν ήταν η εξήγηση η οποία δίνανε κατά καιρούς στους ασθενείς οι γιατροί οι οποίοι εργαζόντουσαν εκεί, διότι είδαμε στο φως της δημοσιότητας να μπαίνουν στη διαδικασία κάποια στόματα να ανοίγουν και να λένε ότι άλλοι είχαν υποστεί ξυλοδαρμό, άλλοι είχαν πάει τους γονείς τους για να γίνουν καλά και είδανε ότι η αντιμετώπιση μόνο καλή δεν ήταν και μετά τους πήρανε και φύγανε. Πήγανε στο Θεαγένειο νοσοκομείο, γνωστοποιήθηκαν και διάφορες συγκλονιστικές μαρτυρίες από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύονταν στην κλινική, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι επισκέφτηκαν την συγκεκριμένη κλινική ως ασθενείς. Μιλήσανε για κάποια εξωφρενικά ποσά, τα ποσά τα οποία ξεκινούσαν από 3.000. Από 300 συγγνώμη, ευρώ και φτάνανε μέχρι και τις 3.000 σε κάθε επίσκεψη. Πολλές φορές ξεπερνούσαν το μήνα και τις 12.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με μια γυναίκα η οποία βγήκε και μίλησε, άνοιξε λοιπόν η πόρτα για τους ασθενείς έτσι ώστε να καταγγείλουν επίσημα πλέον για το τι ακριβώς αντιμετωπίζανε. Η γυναίκα αυτή είπε ότι είχε υπογράψει μια εξουσιοδότηση σε έναν άγνωστο προς την ίδια για να παραλαμβάνει κάποια φάρμακα τα οποία η πολιτεία χορηγούσε δωρεάν, αλλά ωστόσο η συγκεκριμένη κλινική έμπαινε στη διαδικασία να τα χρεώσει τη συγκεκριμένη γυναίκα με ένα πολύ υψηλό κόστος και εφόσον είδε ότι το έκανε μία, το έκανε δύο και δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί την τρίτη φορά, του ζήτησε το λόγο και του είπε για ποιο λόγο από τη στιγμή που δίνονται δωρεάν τα φάρμακα εσείς εξακολουθείτε και με χρεώνετε. Απάντηση δεν έλαβε, της είπε ότι έτσι λειτουργούν και σύμφωνα με τις μαρτυρίες της λοιπόν αποφάσισε να φύγει για να επισκεφθεί το δημόσιο νοσοκομείο, το αντικαρκυνικό νοσοκομείο του Θεαγένειο, έτσι ώστε να της παρέχουν μία πιο πλήρη θεραπεία. Ωστόσο όμως θα δούμε ότι επειδή η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ότι σιγά σιγά θα ανοίγουν τα στόματα και όλο και περισσότεροι μάρτυρες

Και μια που μιλάμε για τις κλινικές, να μιλήσουμε για το άλλο τραγικό γεγονός, το πιο... Δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε βέβαια, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και όλο και περισσότερα ιατρία μαϊμού βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα, γιατί ανοίγουν στόματα όπως είπαμε και πριν. Έχουμε νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, οι οποίες έρχονται στη δημοσιότητα και όπως φαίνεται η προφυλακισμένη γιατρός είχε προτείνει και στον υπνοθεραπευτή να συνεργαστεί μαζί του και να μπει στη διαδικασία να του προσφέρει αυτό εδώ το δελεαστικό πακέτο της πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος είπε ότι κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο του το είχε προτείνει για να καθαρίσει το αίμα του από τη σωρία τοξινών, αλλά ο ίδιος μόλις το άκουσε λέει γέλασε, καθώς δεν είχε κάποια συμπτώματα και ούτε είχε και την οικονομική άνεση για να μπει σε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Ωστόσο όμως δημιουργούν ερωτήματα από τη στιγμή που ο κύριος Νάσος Κομιανός μπήκε στη διαδικασία αυτήν εδώ να αντιληφθεί ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Για ποιο λόγο διαρωτόμαστε εμείς ως απλοί πολίτες, για ποιο λόγο μπήκε στη διαδικασία της συνεργασίας? Και εδώ ταιριάζει η ατάκα που λένε είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.

Για εσάς που μπαίνετε στη διαδικασία να κινηθείτε με το μετρό Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι θα έχουμε μία τετράωρη στάση εργασίας, στην οποία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι. Από τις 1 η ώρα έως τις 5, λοιπόν, οι εργαζόμενοι στο μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, θα πραγματοποιήσουν αυτήν εδώ τη στάση. Ο λόγος είναι ότι η κινητοποίηση γίνεται διότι απολύθηκε μία σταθμάρχης, την οποία, όπως αναφέρει το σωματείο, χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική την απόλυσή της, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή της εργαζομένης στην εργασία της.

0: να υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Λεχουρίτης Γιώργος, Πρόεδρος Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Λεχουρίτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Γεβαντζάκη.
0: Να ευχηθούμε να είναι καλή ημέρα, γιατί αναμένουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σήμερα για τη μείωση των καυσίμων.
1: Για τη μείωση δεν το βλέπω, για την επιδότηση ναι.
0: Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί είπανε ότι θα υπάρχει ένας ρυθμιστικός έτσι, κώδικας για να ευνοηθούν οι πολίτες. Θα μας πείτε κι εσείς, ευελπιστείτε ότι θα ευνοηθούν τελικά?
1: Ας περιμένουμε, αλλά δεν βλέπω μεγάλο φως, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει και με βάση τη λογική της σφροκέρδειας και της κερδοσκοπίας θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να έχει κάνει κινήσεις, να έχει στείλει ένα μήνυμα στην αγορά ότι ως εδώ δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η κατάσταση, και όχι μόνο στο θέμα των καυσίμων, αλλά και στο θέμα του ρεύματος, της ενέργειας δηλαδή, το οποίο επιβαρύνει τα προϊόντα, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τους αγρότες, τους παραγωγούς και βεβαίως τον τελικό αγοραστή, ο οποίος είναι ο καταναλωτής. Με λίγα λόγια, ό,τι συμβαίνει στην αγορά την πληρώνει ο καταναλωτής. Ποιος κερδίζει? Κερδίζει το παρεμπόριο, κερδίζει το κράτος, κερδίζουν τα διηγηστήρια, κερδίζουν οι εταιρείες ενέργειας και βεβαίως αν αναλογιστούμε ότι έχουμε μπει στο ενεργειακό χρηματιστήριο εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας και όποτε τη χρειαζόμαστε να τη χρησιμοποιούμε, εμείς έχουμε ανάγκες ημερήσιας κατανάλωσης περί τα 10 εκατομμύρια κιλοβατόρες και παράγουμε γύρω στις 29 με 30 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό το υπόλοιπο χάνεται, αλλά πληρώνεται από τον πολίτη καταναλωτή. Γι' αυτό θεωρούμε, κυρία Γεβαντζάκη, ότι κάποτε πρέπει να αντιληφθούν πως η κατάσταση έχει και όρια και δεν μπορεί το βωμό της κερδοσκοπίας η κυβέρνηση να περιμένει σήμερα ότι θα επιδοτήσει τη βενζίνα στα 20 λεπτά το πρατήριο στην Αγγλία και άλλα τόσα περίπου θα είναι στο πετρέλαιο κίνηση. Τώρα αναμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Τώρα να σας πω την αλήθεια, κύριε Λεχουρίτη, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα φτάσει θα υπάρχει ας πούμε μείωση πραγματική και θα φτάσει στον καταναλωτή. Είδαμε σήμερα το πρωί η Hellenic Energy ανέφερε ότι θα υπάρχει και μια έκπτωση όσον αφορά τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων για τα βασικά καύσιμα κίνηση, την αμόλυβδη δηλαδή βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνηση μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Το θέμα είναι όμως από τις 14 και μετά, που ανοίγουν ουσιαστικά την πλατφόρμα για να μπαίνουμε στη διαδικασία να προμηθευόμαστε πετρέλαιο. Τι ακριβώς θα γίνει, ο κόσμος δηλαδή αυτό το χειμώνα θα περάσει δυνητικά συγκριτικά με τις άλλες χρονιές?
1: Ακόμα και στο 1,70 να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμασης είναι πανάκριβο. Ακόμα και στην περίπτωση δηλαδή που επιδοτηθούν οτιδήποτε και οπωσδήποτε κάποιες ποσότητες ή τέλος πάντων το πετρέλαιο θέρμασης θα αδυνατήσει ο κόσμος, όταν πέρσι, θυμάστε πολύ καλά, ξεκίνησε με 1,10 και φέτος θα ξεκινήσει με το 1,75 με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ακόμα και με το 1,65 να πάει, πάλι ο κόσμος δεν θα μπορέσει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και καταλαβαίνετε ήδη σε πάρα πολλές περιοχές, στην Βόρεια Ελλάδα αλλά και στα ορεινά μέρη, έχουν ξεκινήσει ο κόσμος και θερμαίνεται με το περσινό πετρέλαιο που είχε βάλει.
0: Και εγώ λίγο θα είμαι ο κακός ιονός στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ακούμε πολύ τακτικά να λένε στελέχη της κυβέρνησης ότι η κρίση είναι παγκόσμια και ότι μπαίνουμε στη διαδικασία αυτήν εδώ γιατί μας το επιβάλλουν από το εξωτερικό. Δεν πρέπει να νιώθουμε μίζεροι εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε ακούσει πολλά από διάφορα μπουμπούκια, αλλά τα οποία έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο. Να μην είμαστε κακομύριδες να λέει ο ένας, να μην είμαστε μίζεροι να λέει ο άλλος. Κοιτάξτε, οι διεθνείς τιμές των καυσίμων είναι για ένα χρονικό διάστημα. Όμως μην ξεχνάτε ότι μέσα στην κρίση του πολέμου το πετρέλαιο Brent είχε φτάσει στο βαρέλι στα 73 δολάρια. Παρόλο ότι είχε φτάσει στα 73 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνα ήταν στο 1,90 και το πετρέλαιο κίνησης ήταν στο 1,80. Άρα και τότε που έπεσαν οι διεθνείς τιμές, μας έλεγαν ότι είχαμε προμηθευτεί πετρέλαιο και είχαμε αποθεματικά, άρα δεν μπορούμε να πουλήσουμε φτηνότερα. Όλα αυτά είναι φτηνές δικαιολογίες, διότι όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές στο Brent, την επόμενη στιγμή ανεβαίνουν και οι τιμές στα πρακτήρια ξύμων, είτε πετρέλαιο είναι είτε βενζίνα. Πάντοτε το εμπόριο έχει έξω από τη γλώσσα μια δικαιολογία. Πάντοτε υπάρχει δικαιολογία. Γιατί ακριβένουν οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα? Γιατί είχαμε καιρικές συνθήκες και δεν είχαμε παραγωγή. Γιατί ακριβένουν οι τιμές στα γάλατα, στα τυροκομικά και στα τυριά? Διότι μας έπιασε η πανόλη ευλογιά και χάθηκαν 600.000 εγωπρόβατα. Άρα ο παραγωγός που δεν παράγει πολύ γάλα αυξάνει την τιμή του γάλακτος και έτσι και εμείς θα αυξήσουμε την τιμή στη φέτα που θα ξεπεράσει τα 17 ευρώ το κιλό, όπως σήμερα που συζητάμε τα σκληρά τυριά, γραβιέρα και φαλογραβιέρα έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό. Γι' αυτό σας λέω, αυτές οι δικαιολογίες είναι καθημερινές. Τις έχουμε ζήσει χρόνια και χρόνια, τις ξέρουμε και δεν συμμεριζόμαστε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, παρά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο είναι σε προϊόντα τα οποία εισάγονται, σε προϊόντα τα οποία παράγονται. Γιατί είναι παγκόσμιο φαινόμενο, κυρία Γιωβαντζάκη? Δηλαδή, όταν πουλάει ο παραγωγός φτηνότερα τα προϊόντα, πάρτε τώρα τις ελιές, τις πράσινες ελιές, όχι μόνο τις χαλκιδικές, γενικά είναι φτηνότερες την τιμή παραγωγού κατά 40%. Πώς δικαιολογείται? Ενώ αυξάνεται το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, οι έμποροι εισάγουν προϊόντα από άλλες χώρες για να χτυπήσουν την ελληνική αγορά και τον πρωτογενή τομέα εις βάρος του παραγωγού. Αυτό όμως είναι ανοχή της κυβέρνησης. Έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει ή να σταματήσει αυτήν την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία, καθώς και την κοροϊδία? Και βεβαίως μπορεί, απλά δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει? Διότι μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα μετά να μας λένε ότι να, τα δημόσια οικονομικά πάνε καλά, αλλά τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν καλά γιατί τη χρηματοδοτεί η ακρίβεια της αγοράς. Δεν πάνε καλά γιατί γίνεται ορθολογισμός διαχείρισης των εξόδων, ενώ βλέπουμε στην καθημερινότητά μας λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί να μοιράζονται με αναθέσεις, με έργα, με το ένα, με το άλλο, να κοστίζουν διπλάσια και δεκαπλάσιες φορές από ό,τι θα κόστιζαν πριν, αλλά η κυβέρνηση παραμένει εκεί.
0: Κύριε Λεχουρητή,
1: την ίδια άποψη.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας. Ναι. Έχουμε ακούσει τελευταία να λένε από πλευράς της κυβέρνησης, τα στελέχη και οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης, ότι μπαίνουν στη διαδικασία και ουσιαστικά βγαίνουν έξω οι υποπτικές αρχές και κάνουν ελεκτικούς μηχανισμούς όσον αφορά τα τρόφιμα και το καλάθι της νοικοκυράς και όλα τα σχετικά. Ωστόσο όμως, εσείς από την άλλη πλευρά καταγγέλλετε ότι μπαίνουν τα μπελάκια μείωσης τιμών και το βλέπουμε και εμείς όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Αλλά θεωρείτε ότι είναι ένα τέχνασμα επικοινωνιακό αυτό εδώ? Θέλετε να μας το αναλύσετε λίγο?
1: Να σας το αναλύσω και να σας πω το εξής. Μπορεί να φαίνεται στο μάτι η μείωση τιμών με βάση τα καρτελάκια που έχουν αναρτήσει, αλλά έχουμε δεκάδες παράπονα πολιτών καταναλωτών που ενώ υπάρχει μείωση τιμής στο ράφι, δεν υπάρχει η μείωση τιμής στο ταμείο. Δηλαδή το ταμείο χτυπάει την τιμή που την τρέχουσα και όχι την τιμή που έχουν αναρτήσει στο ράφι. Και μας παίρνουν τηλέφωνο και ρωτώντας τον προϊστάμενο της κάθε σούπερ μάρκετ, η δικαιολογία του ξέρετε ποια είναι? Δεν προλάβαμε να αλλάξουμε τα καρτελάκια. Δεν προλάβαμε να αλλάξουμε τις τιμές. Δηλαδή πάντοτε θα χάνει ο καταναλωτής αλλά ευθύνη δεν έχει ποτέ ο επιχειρηματίας. Και σε τόσα προϊόντα που θα πάρεις, είναι δυνατόν να θυμάσαι που είδες μειωμένη τιμή και αν ήταν καθαρή η αγορά, γιατί δεν υπάρχει τιμή πριν από τη μείωση και μετά τιμή, μετά τη μείωση με μειωμένη, όπως λένε στο καρτελάκι? Όλα αυτά είναι εκ του πονηρού. Τίποτα δεν είναι καθαρό.
0: Άρα οι συμφωνίες και αυτό το πλαφόν που λένε στις τιμές δεν φτάνει στη τσέπη του καταναλωτή.
1: Εννοείται ότι δεν φτάνει. Εννοείται ότι δεν φτάνει. Εννοείται ότι δεν φτάνει. Και αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Δεν φτάνει. Μας λένε δίθεν ότι φτάνει. Μας λένε ότι κάνουν ελέγχους. Τι έλεγχο θα κάνουν, κυρία Γιωβαντζάκη? Αφού στο θέμα τιμών δεν μπορεί να ελέγξουν την αγορά. Μπορεί να πουλήσει ο καθένας όσο θέλει. Αγοράζει όσο θέλει, πουλάει όσο θέλει. Άρα αυτή η αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή είναι μόνο στα λόγια και στα χαρτιά. Στα έργα δεν παρουσιάζουν κανένα έργο. Και αν επιβάλλουν 10 πρόστιμα ή 20 πρόστιμα, σημαίνει ότι ελέγξαν την αγορά?
0: Το κόλπο των προσφορών, τι ακριβώς, στο κόλπο των προσφορών, συγγνώμη, τι ακριβώς γίνεται? Γιατί μας καταγγέλνουν και εμάς πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε στην επόμενη συνάντηση με τον κύριο Λεχουρίτη ή τον κύριο Ραπτοπούλα, αναφέρεται το κι αυτό, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, βλέπουν, ας πούμε, με πολύ μεγάλα γράμματα ότι έχει προσφορά σε ένα απορρυπαντικό. Μπαίνουν στη διαδικασία να σηκώσουν το καρτελάκι για να δουν την προηγούμενη τιμή και βλέπουν ότι είναι η ίδια τιμή της προσφοράς. Ή το απορρυπαντικό το οποίο που λέτε στο ράφι είναι πολύ μικρότερο σε μέγεθος από το προηγούμενο, ας πούμε, που υπήρχε.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα ανταλλάξουμε?
0: Υπάρχει αλάτι, δυνατότητα να καταπολεμηθεί?
1: Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα. Για να καταπολεμηθεί πρέπει να υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Σας είπα, ελεκτικός μηχανισμός δεν υπάρχει, οπότε δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Κανένα από τα πέντε. Αλλά τρία με καφέ.
0: Επειδή ξέρω ότι έχετε εικόνα και να κλείσουμε με αυτό, θα ήθελα να μου πείτε στο εξωτερικό τι ακριβώς συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
1: Θα σας πω, στο εξωτερικό δεν διανοείται κανένας μα κανένας να εξαπατήσει και να κοροϊδέψει τον καταναλωτή. Κάποτε ένας συνάδελφός σας δημοσιογράφος μου είπε σε μια συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό σταθμό ότι γιατί στην Ελβετία αγοράζει ο καταναλωτής ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα και στην Ελλάδα δεν αγοράζει, γιατί στην Ελβετία δεν διανοείται ο έμπορας να νοθεύσει το προϊόν και να κοροϊδέψει τον καταναλωτή. Έτσι και συλληφθεί που έχει αλλημονό του έκλεισε η επιχείρηση. Εδώ στην Ελλάδα εισάγουν αμφιβόλου ποιότητος προϊόντα, τα ανακατεύουν με τα ελληνικά και τα πουλάνε ως ελληνικά και δεν γίνεται κανένας απολύτως έλεγχος. Γι' αυτό δεν πρόκειται να γίνουμε χώρα ποτέ των ποτών, αφού δεν έχει αλλάξει και δεν υπάρχουν κανόνες, που σημαίνει τι ο κανόνας? Ότι αν διαπιστωθεί και σε συλλάβω να κάνεις αυτή τη δουλειά, κλείνει η επιχείρηση, σου παίρνω τα πάντα ό,τι έχεις και δεν έχεις και πάμε στο επόμενο.
0: Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα πρέπει εμείς σαν πολίτες και σαν καταναλωτές να είμαστε πιο προσεκτικοί με τις αγορές μας.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Εγώ. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν ραδιοφωνικά στον Flash 99,4. Για όσους αναμένετε να πάρετε μία επιστροφή ενοικίου, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1. Οπότε, όσοι θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να εισπράξετε χρήματα, θα πρέπει να προβείτε στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων, έτσι ώστε να σας διασφαλίσει ότι όλοι όσοι είστε δικαιούχοι θα εισπράξετε στο ακέραιο τα ποσά επιστροφής ενοικίου που δικαιούστε. Όσον αφορά τώρα τις καταβολές των πληρωμών για τις συντάξεις και για τα επιδόματα μητρότητας και για τα επιδόματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω ΕΣΠΑ, θέλω να σας πω ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή. Μην αγχώνεστε όσοι δεν έχετε δει χρήματα στο λογαριασμό σας. Σήμερα είναι και η καταβολή, από σήμερα ξεκινάει και η καταβολή του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδών. Οπότε μέχρι την Παρασκευή θα έχει καταβληθεί το ποσό το οποίο σας αντιστοιχεί. Να πούμε ότι όσον αφορά τώρα τα πολιτικά νέα, ότι τρέχουν οι ειδήσεις. Είπαμε και πριν ότι σήμερα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός όσον αφορά τα καύσιμα, τα οποία ουσιαστικά μας καίνε αυτό εδώ το διάστημα, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία του χειμώνα και σκεφτόμαστε πώς θα ανταποκριθούμε στα έξοδά μας και αν θα μπορέσουμε φέτος να ζεσταθούμε, γιατί οι τιμές των καυσίμων είναι πάρα μα πάρα πολύ υψηλές. Και αυτό νομίζω το θέμα αγγίζει όλες τις κοινωνικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης ή το αέριο ή τη βενζίνη ή το ντίζελ το οποίο ανεβαίνουν, είναι και γενικά όλη η εικόνα και των τροφίμων που ανεβαίνουν και για τις κοινωνικές ομάδες και οι υποχρεώσεις που αυξάνονται συνεχώς και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Να υποδεχτούμε το δεύτερο καλεσμένο μας, το οποίος είναι ο κύριος Τωμάς Μόσχος. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και βραβευμένος ως ο καλύτερος βιοκαλλιεργητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μόσχο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα αξιοκρατές μας.
0: Λίγο δύσκολα μπαίνει ο χειμώνας σε λίγο καιρό. Βλέπουμε ότι όλα αυξάνονται. Βέβαια, εσείς το ζείτε τα τελευταία δύο χρόνια μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα και με την κτηνοτροφία, διότι οι δυσκολίες η μία διαδέχεται την άλλη στο χώρο σας. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε στα τελευταία γεγονότα. Είδαμε τον κύριο Καβαδία να πηγαίνει στον Εύρο, να προσπαθεί να ουσιαστικά να βρει μία κοινή γραμμή με τους κτηνοτρόφους εκεί, να δώσει κάποιες λύσεις, αλλά ουσιαστικά οι κτηνοτρόφοι φύγανε με άδειο το καλάθι που λένε και στον τόπο μου. Ούτε λύσεις λήφθηκαν, υποσχέσεις πάρα πολλές δόθηκαν και αναμένουν οι άνθρωποι να δούνε πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας τους.
1: Νομίζω δεν είναι αυτό το τελευταίο νέο. Το τελευταίο νέο είναι ότι η κυβέρνηση, οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης μάλλον, πήγανε κουβά, όπως το λέμε στο χωριό μας. Ο κύριος Φλωρίδης για αυτά που έλεγε για τον Μπάζωμα και για τα Τέμπη, είδαμε ότι τελικά Μπάζωμα έγινε και παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος ειδικό δικαστήριο. Και ο κύριος Σχοινάς, ο υπουργός που ήρθε να τα αλλάξει όλα και προχθές μας κουνούσε το δάχτυλο στη Βουλή και έλεγε σε όλους ότι ήρθε εδώ να τα αλλάξει όλα και δεν επιτρέπει να λένε ότι συνεχίζεται το σκάνδαλο και θα δούμε την τεράστια αλλαγή με αυτόν, βγήκε η έξαρση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγινε επί ημερών του, τον Ιούλιο, και μας είπε ότι το πάρτι συνεχίζεται κανονικά και ότι ενδέχεται να έχουμε πάυση πληρωμών και ότι μάλιστα τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν. Φανταστείτε ότι γίνανε οι μισοί ελέγχοι από ό,τι έπρεπε.
0: Αποζημιώσεις δόθηκαν, κύριε Μόσχο.
1: Ακούστε λίγο, τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτό, από αποζημιώσεις και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν όλες οι επιδοτήσεις των αγροτών, που αν δεν μας τη δώσει η Ευρώπη, αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, αν δείτε τη μελέτη, υπολογίζει ένα πρόστιμο. Ένα πρόστιμο που είναι περίπου 450 εκατομμύρια με 470 εκατομμύρια το χρόνο. Και ισχύει από το, για το 23, 24, 25 και θα πάμε και 26. Δηλαδή έχουμε ήδη περίπου 1,2 πρόστιμο. Αποζημιώσεις, όπως είπατε, δεν έχουν δώσει. Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου δεν έχει γίνει. Ως δε δεν μπορούμε να κάνουμε. Εδώ δεν μιλάμε για κατάρρευση του κλάδου. Εδώ μιλάμε για ένα ανύπαρκτο Υπουργείο Αγροτικής πολιτικής. Δεν, το ανάπτυξη είναι λέξη, έχει χαθεί χρόνια πλέον σε αυτό το Υπουργείο. Αγροτικής πολιτικής, να το πούμε έτσι. Δεν έχουν καμία διάθεση ούτε να βοηθήσουν τον κόσμο, ούτε να βοηθήσουν την ανάπτυξη, ούτε να βοηθήσουν τον καταναλωτή, να έχει πιο φθηνά και υγιεινά τρόφιμα. Δεν γίνεται να γίνεται έλεγχος και να ανακαλύπτουν οι Ευρωπαίοι μέσα από τα χαρτιά που τους δώσαν οι Έλληνες, που υποτίθεται έχουν ελέγξει οι Έλληνες, ότι υπήρχαν 3 εταιρείες, 4 που μοίραζαν μαϊμού πιστοποιητικά βιολογικών προϊόντων σε αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν υπάρχουν. Και αυτά να τους τα δίνει όλο χαρά η Ελλάδα και να λέει ορίστε έχουμε ελέγξει, δείτε αυτά τα χαρτιά. Δηλαδή φανταστείτε αυτά που δεν έχουν ελέγξει μέχρι τώρα τι έχει γίνει ή που δεν τους το έχουν δώσει.
0: Κύριε Μόσχο, επειδή έχετε ασχοληθεί και να μην θέλατε κι εσείς και οι συνάδελφοί σας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναγκαστήκατε να ασχοληθείτε και παραπάνω και να ψάξετε και την νομοθεσία, να μπείτε στη διαδικασία να δείτε και στο εξωτερικό τι ακριβώς συμβαίνει, να φτάσετε μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δικαιωθείτε. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς εντοπίζονται τα, και πού εντοπίζονται τα μεγάλα κενά που υπάρχουν, και ουσιαστικά τι ζητάτε άμεσα να γίνει? Γιατί ναι μεν εσείς τα έχετε εντοπίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι μας εκπροσωπούν προφανώς δεν τα γνωρίζουν ή δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να τα γνωρίσουν. Γιατί έχουμε δει και αποτυχημένες κατά καιρούς έτσι συναντήσεις που γίνονται μαζί σας.
1: Μα δεν υπάρχει κάποια πετυχημένη συνάντηση. Όταν λες στο Υπουργείο, έχουμε πάει, πηγαίναμε στο Υπουργείο το 2020 όταν ανακαλύψαμε το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τους λέγαμε μας κλέβουν χρήματα, χάνουμε χρήματα. Και γινούσαν όλοι οι υπουργοί, οι κυβερνητικοί κτλ. Και μας λέγανε όχι, όλα είναι μια χαρά. Μας απειλούσαν μάλιστα με μήνυση ότι θα μας μηνύσουν για συκοπαντική δυσφήμιση στο ΠΚΠ. Μας λέγανε σκυλιά που βαβγίζουμε. Όλο αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε είναι στο ότι δεν υπάρχει κυβερνητική πολιτική θέληση, πείτε το όπως θέλετε, για στήριξη του τομέα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιο κενό ή δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν. Όταν πάμε και τους λέμε παιδιά μας κλέβουν χρήματα, καταλαβαίνουν τι τους λέμε. Όταν τους παρουσιάζουμε τα στοιχεία, καταλαβαίνουν τι τους λέμε. Δεν θέλουν να διορθώσουν κάτι, γιατί αυτοί το κάνουν αυτό για να εξαγοράσουν ψήφους. Δεν μπορεί να είσαι υπουργός και να σου λένε έχει 8 εκατομμύρια πρόβατα στην Κρήτη, όταν στην Κρήτη δεν χωράνε 8 εκατομμύρια πρόβατα βάσει των τετραγωνικών. Δηλαδή θέλεις 9 εκατομμύρια, όχι 9, 10,4 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα να μείνουν αυτά τα πρόβατα. Και δεν είναι τόσο όλο το νησί. Δηλαδή εκ φύσεως δεν χωρούσαν. Και συνεχίζεις και τα επιδοτείς και σου το λένε όλοι δεν θέλεις. Γιατί δεν θέλεις? Γιατί επιδοτούν 50-60 χιλιάδες λαμόγια που από 10 ψήφοι είναι 600 χιλιάδες ψήφοι. Με τα δικά μας τα λεφτά κάνουν ψηφοδυτική πολιτική.
0: Ο κόσμος αναρωτιέται ακόμη και σήμερα για ποιο λόγο δεν μπήκαμε στη διαδικασία του εμβολιασμού.
1: Για να μην γίνει καταμέτρηση του οικοκεφαλαίου. Είδαμε πως το ευρωπαϊκό κλιμάκιο πήγε. Πάρε πόσες γελάδες, 100 πάρε 100 δόσεις και πάμε μέσα να εμβολιάσουμε και να δούμε τα σκουλαρίκια που έχει ο κύριος. Είναι 100. Στην Ελλάδα να πάνε να ελέγξουν τι. Στην Ελλάδα μας λένε ότι σύνδεσαν την παραγωγή με την επιδότηση και φανταστείτε ότι έχουμε άλλες επιδοτήσεις που είναι συνδεμένες με παραγωγή βάσει κριτηριών. Την επιδότηση στο εγωπρόβιο κρέας. Και πληρώνουν 5 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Η Ελλάδα δηλώνει στην Ευρώπη ότι έχει 10 και μοιράζει επιδοτήσεις σε 18. Τόσο δύσκολο είναι να αποδείξουμε πόσα πρόβατα έχουμε. Πώς το αποδεικνύουμε στη συνδεδεμένη επιδότηση και στα άλλα δεν μπορούμε και δεν ξέρουμε. Αν έρθει να κάνει κάποιο εμβολιασμό, θα δει μητρό αγροτών που έχουν 5-50 χιλιάδες πρόβατα, 10 χιλιάδες πρόβατα, 1000 πρόβατα γραμμένα, θα πηγαίνει, θα τους ψάχνει να εμβολιάσει και δεν θα βρίσκει ούτε άνθρωπο, ούτε στάβλο, ούτε πρόβατα. Και μετά θα φάνει το πραγματικό μέγεθος της ζημίας και θα είναι χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό έκλεισε και ο κύριος Τσιάρας τότε, ακύρωσε και ο κύριος Σκηνάς το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας. Γιατί θα τρώγαμε χειρότερη καμπάνα.
0: Πώς βλέπετε το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου? Πιστεύετε ότι μετά από τα όσα έχετε ζήσει τα τελευταία 2 χρόνια, οι νέοι θα μπουν στη διαδικασία να ξανασχοληθούν με τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα?
1: Με αυτή την αγροτική πολιτική που ακολουθείτε σήμερα σίγουρα όχι. Σήμερα για να γίνεις κτηνοτρόφος θέλεις 500.000 ευρώ. Και για να γίνεις αγρότης βιώσιμος, ανάλογα και την καλλιέργεια βέβαια, θες κοντά στα 100.000. Πείτε μου εσείς ένα φυσιολογικό άνθρωπο που θα πάει να επενδύσει μισό εκατομμύριο ευρώ στο χωριό, γιατί στο χωριό θα γίνεις κτηνοτρόφος, δεν μπορείς να γίνεις στην πόλη, ή σε ένα χωριό που δεν έχεις ιατρείο για τους γονείς σου, δεν έχεις σχολείο για τα παιδιά σου, δεν έχεις καμία υποδομή, με ένα κράτος να σε πολεμάει και να σου κλέβει τη επιδότηση. Ποιος λογικός να θα ρίξει μισό εκατομμύριο, γιατί δεν πάει να αγοράζει μια διαμέρισμα με τα τρία και να κάτσει με τα Airbnb.
0: Εσείς κατοικείτε στη Καστοριά, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μπήκατε ποτέ στη σκέψη να εγκαταλείψετε τον κλάδο? Παρόλο το γεγονός ότι είστε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Δεν γίνεται εμάς να μας ελέγχουν κάθε χρόνο, να τα βρίσκουν όλα σωστά, να μην έχουμε φάει ένα πρόστιμο και την επόμενη χρονιά να είμαστε ξανά στον έλεγχο και κάποιους να μην τους έχουν ελέγξει ποτέ και να συνεχίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ακόμα και σήμερα, και ενώ τους έχουμε καταγγείλει και ονομαστικά. Δεν γίνεται να μας έχουν ξεσκίσει σε όλα, να υπάρχουμε μόνο εμείς για αυτούς στους ελέγχους, στις διεκπεραιώσεις, σε ό,τι θέλετε πείτε το, και να είμαστε πρότυπο, να έχουμε βραβευτεί και από την Ευρώπη, και αυτοί να συνεχίζουν το δικό τους και τα δικά μας τα λεφτά να τα κλέβουν, να βρίσκουμε παντού δυσκολίες, να μην μπορούμε να μπούμε σε προγράμματα. Φανταστείτε ότι κάναμε ένα πρόγραμμα σχέδιο βελτίωσης που θέλαμε να βάλουμε αρμεκτικό μηχάνημα μέσα, πληρώσαμε 50.000 ευρώ για το αρμεκτικό μηχάνημα και μας το έκοψε το πρόγραμμα, γιατί λέει είστε συστεγαζόμενη μονάδα και αν ο ένας επιδοτούνταν από αυτό θα υποφελούνταν άλλοι 2-3. Αντί δηλαδή η κυβέρνηση να πει ευχαριστώ που δεν έβαλες άλλους 2-3 να κάνουν πρόγραμμα σχέδιο βελτίωσης για να βάλουν ένα αρμεκτήριο καθένας και με ένα κάνετε και οι 3 δουλειά, μας έκοψε το πρόγραμμα από αυτό.
0: Έχουμε ακούσει κατά καιρούς να λένε κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά το τελευταίο διάστημα και η κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να μεταφερθεί στην Ήπεθρο, στην επαρχία. Είστε σύμφωνος με αυτό?
1: Ένα κόμμα το έχει πει αυτό, άλλο κόμμα δεν το έχει πει.
0: Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας, αλλά και συνάδελφός σας το έχει πει και ο κύριος Σιωβανίδης.
1: Ο κύριος Σιωμπανίδης. Ναι. Εγώ ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να μεταφερθεί το Υπουργείο. Η δουλειά του Υπουργείου στην Αθήνα ποια είναι? Δηλαδή να πάρει έναν απόφυτο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή της Κτηνιατρικής που δεν έχει δουλέψει ούτε μια μέρα στον ιδιωτικό τομέα, να ξέρει τι είναι το χώμα, τι είναι η αποθήκη, και να τον πάρει εκεί πέρα να κάνει προγράμματα ή να ελέγχει προγράμματα ή αγρότες και κτηνοτρόφους από απόσταση. Το Υπουργείο πρέπει να είναι κάπου που υπάρχει αγροτική δραστηριότητα κοντά και πρόσβαση από όλους. Και να είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγή. Δεν γίνεται να πρέπει να πάμε να εξηγήσουμε σε κάποιον γιατί η αποθήκη που θα κάνουμε πρέπει να είναι 9 μέτρα ψηλή επειδή θα μπει μέσα τα λύκα να ξεφορτώσει. Να μας ρωτάνε από το Υπουργείο γιατί να είναι τόσο ψηλή αποθήκη. Φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά.
0: Άρα καταλήγουμε στο γεγονός ότι δεν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη θέση έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα του κλάδου, έτσι.
1: Μα το... κοιτάξτε από τη μια...
0: Δηλαδή ο κόσμος βλέπει, ναι μεν έχουν το γνωστικό επίπεδο όσον αφορά την επιστημονική έτσι υπόσταση, αλλά δεν έχουν το εμπειρικό επίπεδο, δεν έχουν βγει ας πούμε στους αγρούς, δεν έχουν μπει στα μαντριά, δεν έχουν έρθει με ανθρώπους σε επαφή του κλάδου
1: αυτό,
0: σας.
1: Αυτό θα έλεγα. Εφόσον κάποιος άνθρωπος έχει την επιστημονική υπόσταση, μπορείς να τον στείλεις κάπου να δει να καταλάβει. Δεν είναι επιστήμονας είναι ο άνθρωπος, δεν είναι κάποιος που δεν έχει αντίληψη. Για να τελείωσε οποιαδήποτε επιστήμη, να έχει πάρει πτυχίο σε οποιαδήποτε επιστήμη, σημαίνει ότι αυτός έχει αντίληψη. Και ότι όταν το στείλεις κάπου να δει κάτι, να αποκτήσει μια σχετική εμπειρία, θα λειτουργεί και ανάλογα. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δεν λειτουργεί έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το Υπουργείο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις ικανότητες, την εμπειρία και την άποψη, αλλά δεν έχουν και την κατεύθυνση. Και ένας υπουργός να μας πει ποιο είναι το όραμά του και το σχέδιό του για την Ελλάδα. Ακούσατε εσείς κάποιον να βγαίνει με ένα χρονοδιάγραμμα και να μας λέει, παραδείγματος χάρη, ότι σε 2 χρόνια θα έχουμε αυξήσει τα ακτινίδια 10%. Θα έχουμε κάνει 6 επιπλέον εθνικά brand name στο ελαιόλαδο. Θα έχουμε 20% αύξηση του κόκκινου κρέατος, 10% αύξηση του εγωπρόβιου γάλακτος. Ο μόνος στόχος ή το μόνο πράγμα που λένε μάλλον όλοι οι υπουργοί είναι «Μοιράσαμε τόσα λεφτά, θα μοιράσουμε τόσα λεφτά». Είναι φυσιολογικό να μοιράσω τα λεφτά της ΚΑΠ. Είναι αυτονόητα. Και για αυτούς είναι επίτευγμα. Πρέπει να τους πούμε και μπράβο. Δεν έχουν ούτε ένα στόχο, ούτε ένα σχέδιο, ούτε μια στρατηγική, δεν έχουν τίποτα. Γι' αυτό δεν προχωράει και κάτι στον τομέα μας.
0: Θα ασχοληθείτε με την πολιτική?
1: Ασχολούμαι με την πολιτική, ναι.
0: Γιατί το τελευταίο διάστημα ακούγεται ότι θα ενταχθείτε στο πολιτικό σχηματισμό του κύριου Τσίπρα. Είναι αλήθεια?
1: Έχω ενταχθεί, όχι θα ενταχθώ. Είμαι ήδη το μεάρχη της αγροτικής ανάπτυξης.
0: Γιατί με τον κύριο Τσίπρα επιλέξατε και όχι με ένα άλλο από τα μεγάλα κόμματα? Τι είδατε στο πρόσωπό του?
1: Καταρχήν είναι πολλά που από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί συζητήσαμε, βασικά να σας πω ότι συζητήσαμε με πολλά κόμματα και με πολλά μεγάλα πολιτικά στελέχη, ας το πούμε έτσι. Καταλάβαμε ότι είναι πολλά αυτά που δεν γνωρίζουμε, ότι έχουμε παραπληροφορηθεί είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε από την προπαγάνδα που κυκλοφορούσε από το διαδίκτυο κτλ. Άρα αυτά που νομίζαμε εμείς προσωπικά για τον κύριο Τσίπρα δεν ισχύουν και δεν είμαι μόνος μου, είμαστε μια ομάδα που έχουμε πάει με τον κύριο Τσίπρα να σχεδιάσουμε το αγροτικό πρόγραμμα.
0: Αν θέλετε να μας αναφέρετε και τα υπόλοιπα ονόματα, σας παρακαλώ.
1: Ναι, είμαστε εγώ, ο Γιώργος Βαγιόπουλος από την Καρδίτσα, πρόεδρος συνεταιρισμού, ο Χάρης Ολιούρης που είναι πρόεδρος συνεταιρισμού και παραγωγός, ο Βάιος Ογκανής από τη Φθιώτιδα, ο Γιάννης Ιορδανίδης από την Έδεσα, η Θρύθη Πολώνια από Αθήνα, μένει η Αθήνα μάλλον. Ποιους άλλους έχουμε υπεύθυνους? Ο Βαγγέλης ο Κουσουλάς από το Μεσολόγγι. Τώρα πρέπει να έχω τη λίστα να τα διαβάζω, γιατί δουλειά όλα ότι τα πρώτα να δούμε.
0: Πάνω κάτω είστε περίπου 10 άτομα.
1: Τα 12 άτομα. Συζητήσαμε με τον κύριο Τσίπρα. Ήταν πολύ ειλικρινής μαζί μας ο κύριο Τσίπρα σε σύγκριση με κάποιους άλλους. Ήταν πολύ ανθρώπινος. Και μπορώ να σας πω ότι ήταν και ο μόνος που δέχτηκε αυτά που του είπαμε, όπως ένα από αυτά ήταν και η πρόταση του να φύγει το Υπουργείο από την Αθήνα και να πάει είτε στη Λάρισα είτε στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε το βρίσκαμε πιο κατάλληλο να πάει. Μέσα στις προτάσεις έτσι ήταν και άλλα πράγματα, αλλά ήταν ο μόνος που τα δέχτηκε. Όλοι οι άλλοι πολιτικοί ερχόταν και μας λέγανε «Το ξέρω αυτό, το ξέρω εκείνο, το ξέρω εκείνο, ρε, αυτά ξέρετε, κάντε τα μόνοι σας, αλλάξτε μόνοι σας».
0: Σας έδωσε κάποιες λύσεις όσον αφορά τα κέρια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε εδώ και 2 χρόνια?
1: Λύση δεν μπορεί να μας δώσει ο κύριος Τσίπρας. Εμείς το πρόβλημα το έχουμε με την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας δεν
0: είναι. Σαν πρόταση θέλω να σας πω.
1: Σαν πρόταση μας.
0: Για το τι πρέπει σε περίπτωση που μπει στο τιμόνι της κυβέρνησης, στο τι ακριβώς θα πρέπει να λυθεί σαν πρώτο πρόβλημα.
1: Σαν πρώτο πρόβλημα όχι, αλλά υπήρχαν προβλήματα που εμείς άλλη αντίληψη είχαμε και άλλο πιστεύαμε και τελικά άλλο ήταν το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη έχουμε ένα πρόβλημα τώρα με τις άδειες εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες των αγροτών δεν παίρνουν άδεια ελοχίας όπως παίρνουν οι άλλοι. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν τα ίδια ασφαλιστικά προνόμια που έχουν οι άλλοι. Δηλαδή ένας υπάλληλος, αν σπάσει το πόδι του, μένει στο σπίτι, παίρνει 70% του μισθού μέχρι να γίνει αποθεραπεία και να συνέλθει και να πάει στη δουλειά του. Ένας κτηνοτρόφος ή ένας αγρότης, αν πάει στο πόδι του, δεν εξασφαλίζεται κάπως αυτό που θα πάει στη δουλειά ή τον άνθρωπο που θα πληρώσει να κάνει τη δουλειά. Δηλαδή και πληρώνουμε κάποιον και χάνουμε λεφτά, γιατί αυτός που θα πάει πρέπει να είναι ειδικός. Πώς λύνεται, μπορεί να λύσει ή όχι? Στην καιρό από την κυβέρνηση ακούσαμε ότι δεν λύνεται κάπως. Ο κ. Τσίπρας μας είπε ότι λύνεται, ότι υπάρχει συγκεκριμένο φιλανδικό μοντέλο που μπορούμε να το δούμε και να το αντιγράψουμε. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροφό από την αρχή και να χρησιμοποιήσουμε εκείνο.
0: Κύριε Μόσχος, με κάτι τελευταίο θα ήθελα να κλείσουμε. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε ότι μια χώρα η οποία δεν έχει επάρκεια αγαθών δεν μπορεί να είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό και να μας πείτε αν υπάρχει δυνατότητα ως χώρα να αποκτήσουμε επάρκεια αγαθών και το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε.
1: Το 40 που ήμασταν εν μέσω 2 πολέμων, μετά από κατοχή και πρώην φιλίου, είχαμε επάρκεια στη χώρα. Είχαμε σαν χώρα αυτάρκεια σε πολλά βασικά προϊόντα. Το αν μπορούμε να αποκτήσουμε και πάλι μπορούμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός από την κυβέρνηση μακροχρόνιος σχεδιασμός, όχι όπως είναι τώρα. Δηλαδή όταν κάνουμε μια αλλαγή για να καταλάβετε στην αγροτική πολιτική, δεν θα δούμε αποτέλεσμα αύριο. Θέλει 3-5 χρόνια. Παραδείγματος χάρη σήμερα μπορεί να σπάζουμε ζώα για τη ζωονόση το ένα πίσω από το άλλο κατά χιλιάδες, αλλά για να τα ξαναδημιουργήσουμε αυτά θέλουμε 3 χρόνια. Ή για να δημιουργήσουμε δέντρα, παραδείγματος χάρη, που κάνουν 3-5 χρόνια να δώσουν παραγωγή, ακόμα και 9. Οπότε θέλει μια μακροχρόνια πολιτική με μια δέσμευση από όλους για να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, και θέλει και συγκεκριμένους στόχους πώς θα φτάσουμε εκεί. Η Ολλανδία, που έχει χειρότερο κλίμα από εμάς, μικρότερο πληθυσμό από εμάς και μικρότερη έκταση από εμάς, έχει κρίση αγροτικό ΑΕΠ. Εμείς είχαμε 20, πέσαμε στα 13, στα 12 και τώρα στα 7. Καταλαβαίνετε ότι οι δυνατότητες υπάρχουν. Το θέμα είναι να υπάρχει και η θέληση και η ανάλογη προσαρμογή από την εκάστοτε κυβέρνηση και από τους αγρότες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αποφασίζει χωρίς τους αγρότες.
0: Οπότε πρέπει να
1: αυτά. Κάποιοι δεν θα το κάνουν. Πρέπει να πείσουμε τους αγρότες, να βρει μια ισορροπία και τη μέση λύση και πώς θα γίνει και να ξεκινήσει να χτίζει πάνω σε αυτό. Όχι να διατάζει.
0: Οπότε πρέπει να υπάρχει μια κοινή πολιτική γραμμή και να μείνει το κομμάτι της αγροτικής, ας πούμε, ανάπτυξης σαν ανέγκυχτο από όλους, για να μπορέσουμε να δούμε και τους καρπούς σε βάθος χρόνου. Προφανώς έχει πέσει γραμμή, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν ο κύριος Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, ως ο καλύτερος και βραβευμένος βιοκαλλιεργητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τομεάρχης της Ελλάς. Να τον αποχαιρετήσουμε, γιατί φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής. Ακούσατε ποια είναι τα προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα. Είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία 2 χρόνια πραγματικά είναι η καυτή πατάτα για όλους, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών. Ένα θέμα το οποίο ακόμα και τώρα που είμαστε στα μέσα σχεδόν του φθινοπόρου και όχι στην αρχή, λόγω του τοπίου του οποίου επικρατεί και λόγω της κατάστασης των αγροτών, θα λέγαμε ότι ακόμα και τώρα δεν έχει επιληθεί. Να περάσουμε σε ένα μουσικό χαλί και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Από ό,τι με έχουν ειδοποιήσει, έχουμε και τη λήξη του συναγερμού μετά το απολυτικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση κριτικού μηχανισμού στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Περίπου 12 παρατέταρτο, αφού δύο αστυνομικοί σκύλοι βγήκαν από την κεντρική είσοδο, οι πολίτες που εκένωσαν το κτίριο ειδοποιήθηκαν ότι μπορούν να ξαναμπούνε. Οπότε όλα λήξανε αισίως και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Η κίνηση όμως στους δρόμους παραμένει. Να πούμε ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα όσον αφορά την πλατεία Αντιγονιδών, την Πολυτεχνείου, καθώς επίσης την Τζιμισκή και την Λεωφόρο Νίκης και τη Λεωφόρο 3η Σεπτεμβρίου. Όσοι κινήσετε σε αυτούς τους δρόμους, να ξέρετε ότι εντός ολίγων θα λυθεί και το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε τις οδούς αυτές, καλό θα είναι να πάτε από πάνω από την Εγνατία ή να πάτε από την Ολύμπου ή την Ολυμπιάδος για να κατευθυνθείτε προς τις εξόδους. Όσον αφορά τώρα για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε εμείς, εγώ και ο Χρήστος αυτή τη στιγμή θα θέλαμε πάρα πολύ να ταξιδέψουμε. Και η επιλογή σήμερα ήταν του Χρήστου για το πού ακριβώς θα πάμε. Από το πρωί μου λέει ότι δεν έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη και θα ήθελε να την επισκεφθεί. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Χρήστο, ότι την Παρασκευή το μεσημέρι, εάν είσαι ακόμα στο γραφείο, θα έχεις τη δυνατότητα να πάρεις το αεροπλάνο μέσω της Aegean και να μεταφερθείς, να πιεις τον απογευματινό σου καφέ στην πλατεία Ορτάκη, με θέα τη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μπορεί να γίνει η δική σου πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν, Χρήστο, σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας για να κάνεις το ιδανικό city break. Κλείσε λοιπόν το εισιτήριό σου και αν δεν μπορέσεις εσύ θα το κλείσω εγώ μέσω της aegeanair.com ή στο Aegean app. Θα δούμε τα πολύ ωραία χρώματα της πόλης, θα μυρίσουμε τα καταπληκτικά αυτά αρώματα αλλά και τα μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι, θα πιούμε ένα πάρα πολύ ωραίο τσάι με παραδοσιακά βότανα, σε παραδοσιακά έτσι ποτηράκια τα οποία σερβίρονται εκεί, θα έχουμε θέα το Βόσπορο, θα φάμε και ένα μπακλαβά, σου το υπόσχομαι, και θα απολαύσουμε όλες τις λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και μας καλεί όλους να τη ζήσουμε. Είναι μια επιλογή η οποία θα μας προσφέρει το μουσιακό αυτό εδώ τοπίο και το χαρακτήρα τον οποίο αναζητούμε, αλλά θα μας μεταφέρει και σε ανατολίτικους έτσι ρυθμούς παραμυθένιους. Η Aegean λοιπόν πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις και αρώματα και μας προσφέρει μια πανέμορφη ιστορία με εικόνες όπου θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπείτε και εσείς στη διαδικασία αυτήν, κλείστε το επόμενο ταξίδι σας μέσω της aegeanair.com ή μέσω του Aegean app. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, παρέα με τον Σταύρο Αλχατζίδη, ο οποίος σήμερα δεν υπήρχε δυνατότητα να είναι κοντά μας, διότι βρισκόταν στα δικαστήρια, τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη. Καλή σας συνέχεια, να περνάτε όμορφα.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Εγώ που λες.
1: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, Κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Αν αγαπάς αληθινά, παίρνεις τα όρυτα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκεις σιωπηλά, να έρθουν τα αστέρια χαμηλά για να τους πεις

Μα έρχονται στιγμές που δεν μπορείς. Θες να βγεις στους δρόμους, να ουρλιάξεις. Έρχονται στιγμές που απορείς. Το όνομά μου θέλεις πάλι να φωνάξεις. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές θα στο φωνάξω. Εσύ σε ό,τι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.

0: τρίτα πεδέλτα. Κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μην τζιγούμε.
1: Flash 99,4.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
5: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
4: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
5: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
4: Δίνουμε βήμα σε όλους.
5: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
4: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
5: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Βάλε ακόμα ένα διπλό από το τελευταίο. Έφυγε, δεν την κράτησα.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια.

desamortizar. Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοντέλο. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

απόψε δεν θα κοιμηθώ, στα όνειρά μου θα χαθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είναι, ψάχνω για να βρω

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στην ίδια θέση θεατής, μα εγώ στην ίδια θέση θεατής. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη μαζί, δράμα ή κωμωδία, προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
12: Με τον Bobby Μπατσάρα.
11: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
7: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
6: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
7: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
6: Δίνουμε βήμα σε όλους.
7: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
6: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
7: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρος, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Η φωνή της Υπαίθρου, ο Φλάς 99,4, ο Γιώργος Οδύμπαλας και ο Δημήτρης ο Σχιζοδήμος τεχνική υποστήριξη είναι κοντά σας και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Σήμερα, τελευταία μέρα του μηνός Σεπτεμβρίου. Αποχαιρετούμε τον πρώτο μήνα με περισσότερη διάθεση, θετική σκέψη και αν είναι δυνατόν και πράξεις καθημερινές, θετικές. Ξεκινάμε από αύριο το μήνα τον Οκτώβριο. Αγρότες και κτηνοτρόφοι και ψαράδες και μελισσοκόμοι και ανθοκόμοι και φίλοι της φύσης και της αγροτικής ζωής, θα σας ονοματίζω πάντοτε για να μαθαίνουν οι αστεί που πολλές φορές ξεχνάνε τις καταγωγές, θα πω έτσι, τις τιμημένες, τις χωριάτικες, τις χωρικές μιας άλλης εποχής, ότι χωρίς τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα που περνάνε πάρα πολύ άσχημα, χρήματα στο άμεσο μέλλον δεν φαίνονται και οι αναβολές είναι, θα έλεγα, καθημερινές. Εκτός από κάποια ελάχιστα, ίσα για να μην χαθεί η αξιοπρέπεια στις μικρές κοινωνίες, τα χρωστούμενα στους κρεοπόλιδες, στους βενζινάδες, στα βιβλιοπολία, στα φροντιστήρια και να μην χαθεί και το όνειρο της αγωνιστικής παρουσίας στην καθημερινότητα, στο επάγγελμα που επιλέξαν για να προκόψουν, να ονειρευτούν και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Ποιους θα έχουμε σήμερα κοντά μας? Σήμερα θα έχουμε, όπως κάθε ημέρα, εξαίρετους ανθρώπους, αγωνιστές, βιοπαλαιστές, ονειροπόλους, ρομαντικούς, πολλές φορές θα έλεγα έτσι παλικάρια, γιατί για να ασκήσει, να ασχολείσαι, να είσαι μέρα νύχτα στα χώματα, πρέπει να είσαι και παλικάρι. Θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της κοινότητας της καρδίας του Δήμου Θέρμης, τον Γιάννη τον Κυριαζή. Αγρότης, παλεύει με τα χώματα, αλλά και από τους μπροστάριδες σε μια μεγάλη γιορτή μπύρας που ετοιμάζουν το Σαββάτο. Οπότε θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μπορούμε να πάμε εκεί. Στη συνέχεια θα πάμε στο Σύλλογο Ποντίων κατ' Σχολαρίου, όπου μας περιμένει ο Σταύρος ο Φιντάς. Ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή αρωθυπίας, να μην ξεχνάμε δηλαδή την πατρίδα εκεί, την αλυσμόνητη, μέσα από τις μνήμες, τις θύμησης και τον όστο. Και μετά να πάμε στα πλέον στενάχωρα, δυστυχώς, ένας, θα έλεγα, άνθρωπος, δημόσιος λειτουργός, επιστήμονας, δόκτωρ γεωπονίας, θεολόγος, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Θανάσης Σαρόπουλος, ο αγαπητός, αξιαγάπητος, ο σεβαστός γεωπόνος, επιστήμονας, θα μας μεταφέρει, θα μας γνωστοποιήσει. Πριν λίγη ώρα ήταν στο κανάλι το Open και χθες, νομίζω όχι σήμερα, είναι στον κύριο Σαχίνη κάτω στην Κρήτη TV, χθες ήταν στο Open, τα άσχημα μαντάτα. Γιατί καλά, πώς λέει η παροιμία, ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη. Ψεύτης μια φορά, ψεύτης δύο φορές, τρίτη φορά θα μπει ο λύκος, θα τα φάει τα πρόβατα. Που σημαίνει ότι έρχεται ποσό προστίμου 1 δισεκατομμυρίου για όλα αυτά τα λεβεντόπεδα που μπόρεσαν και κατασπατάλησαν χρήμα δημόσιο μέσα από τις δηλώσεις ΩΣΔΕ, μέσα από τα βοσκοτόπια, μέσα σε βάρος των εντύμων αγροτών, των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα. Δημήτρη μου, ξεκινάμε με ένα παλιό ωραίο τραγούδι ελληνικό, το 2000. Ας ακούμε τις λέξεις από το μέγιστο Στέλιο Καζαντζίδη, τους ανθρώπους της μουσικής, θα λέγαμε ρέκτες, όπως είναι ο Αντώνης ο Βαρδής, ο αείμνηστος, και φυσικά τα αδέλφια Κατσιμίχα. Στην Ελλάδα του 2000. Στην Ελλάδα του 2000. Ας κατήσουμε μία-μία τις λέξεις τότε. Σήμερα που έχουμε 26 χρόνια μετέπειτα.

0: τεράστιες και παρά τα αυτά όμως στρατεύεσαι και για το εμείς, για το καλό του τόπου, του εξαίρετου, της καρδίας που είναι ο γενέθλιος σου τόπος. Αγαπητέ μου Γιάννη, ετοιμάζεται μια μεγάλη γιορτή.
1: Ναι.
0: Η γιορτή μπύρας, πώς προέκυψε αυτή?
1: Αυτό ξεκίνησε πριν 6 χρόνια περίπου, μια ιδέα ενός φίλου μας πολίτη που ήταν και αυτός τότε στην κοινότητα, του Νίκου του Μπαρσάμι. Και είχαμε πρόεδρο τον...
0: τον Μάκη τον Τρικαλιάρη, τον υπεραθλητή, τον υπεραθλητή του ύψος.
1: Ήμασταν μαζί στην κοινότητα και το προχωρήσαμε και λέμε να το κρατήσουμε, το κρατήσαμε και συνεχίζουμε κάθε χρόνο ό,τι μπορούμε και θέλουμε να το κάνουμε να γίνεται και καλύτερο.
0: Τι περιλαμβάνει, ποια ημέρα, ποια η ώρα, ποιο το πρόγραμμα?
1: Είναι το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στις 8.30 ώρα, στο κέντρο της Καρδίας, στην οδό Βυζαντίου με Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα σχήμα που είναι η κυρία Άννα Πόλτσογλου.
0: Θα είναι το καλλιτεχνικό μέρος τώρα.
1: Το καλλιτεχνικό μέρος, ναι. Λοιπόν, αποτελείται από τον κύριο Παντελή Κροντή, τον Δημήτρη του Πετμεζάρη, τον Δημήτρη του Φινδάνη και τον Χριστόφορο Μπεζανά, οι οποίοι θα παίζουν pop, rock ελληνικό και μετά ξένη μουσική.
0: Θα υπάρχει άφθονη η μπύρα. Θα ρέει άφθονη μπύρα.
1: Είναι ανάμεσα στα δύο μαγαζιά, οπότε είπαμε να το κάνουμε έτσι για να βοηθηθούν και οι επαγγελματίες.
0: Πολύ καλά κάνατε και φαντάζομαι όλο αυτό είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Φέρμης, της Αντιδημαρχίας. Ο Γιώργος Αγγέλου κάνει τεράστια δουλειά. Τεράστια δουλειά κάνει στον πολιτισμό και είναι κοντά σε όλους σας. Η είσοδος δεν θα υπάρχει, είναι ελεύθερη. Μπορεί να έρθει ο καθένας.
1: Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να παρευρεθεί, να ακούσει τη μουσική του, να πάει να πάρει την μπύρα του, ό,τι υπάρχει.
0: Άρα το κάλεσμα είναι, θέλετε μπύρα στην καρδία. Αντί να πάτε δηλαδή στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Θέλετε να ακούσετε τη μουσική και να καθίσετε και να πάρετε.
0: Και να χορέψετε. Και να χορέψετε.
1: Και να χορέψετε στην καρδία.
0: Τώρα, καρδία η καρδία. Ο τόπος της καρδιάς σας και της καρδιάς μας. Γειτονιά, ναι, της Θεσσαλονίκης. Είσαι πρόεδρος την τελευταία περίοδο.
1: Τώρα, ναι, τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Ναι, αλλά όμως είσαι πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ήμουνα και πριν, ναι.
0: Η καρδία ποια είναι, πώς κατοίκους έχει?
1: Τελευταία απογραφή και γραμμή ήταν περίπου 3.800-3.900. Τώρα είμαστε περίπου, βάση δρομέτρων, ας πούμε, μια τυπική μέτρηση τέτοια, περίπου στους 5.000 άτομα πρέπει να είναι.
0: Άρα δηλαδή η αύξηση είναι ραγδαία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πώς συντελείται? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που θα έρθει εκεί, οικογενειάρχης, να έχει τη σκέψη του ήσυχη ότι εδώ έχει όλες τις δομές, όλες τις υποδομές, έχει όλα εκείνα που χρειάζεται ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει μια εναλλακτική ζωή με την οικογένειά του, να φύγει από αυτό, θα έλεγα εδώ πέρα, τη φυλακή που λέγεται πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη.
1: Από την πόλη, ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε και τα σχολεία μας.
0: Υπάρχει δηλαδή βρεφονηπιακός, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο.
1: Όχι, λύκειο δεν υπάρχει, μέχρι γυμνάσιο είμαστε. Δηλαδή για τα πρώτα χρόνια.
0: Από την πλευρά της αγοράς.
1: Η αγορά μας είναι, έχει διάφορα μαγαζιά, διάφορα καταστήματα, έχει 2 σούπερ μάρκετ.
0: Φαρμακείο, ιατρία, υπάρχουν τα πάντα.
1: Έχουμε, φαρμακεία έχουμε, ιατρία έχουμε, φροντιστήρια έχουμε, τα πάντα έχουμε.
0: Και φυσικά είναι, είπαμε, ο πιο εύκολος δρόμος. Ένα Ισιάδη πηγαίνοντας για τη Χαλκιδική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όλα τούτα.
1: Είμαστε ανάμεσα στο καλύτερο σημείο, μεταξύ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
0: Και όντως πραγματικά, και βλέπει από εκεί ψηλά και την περιοχή τη μοναδική του Θερμαϊκού και τον Όλυμπο, με το καλύτερο ηλιοβασίλεμα θα λέγαμε εμείς.
1: Όλα τα έχουμε μπροστά μας.
0: Τώρα, οι δυσκολίες που θα λέγαμε ότι υπάρχουν στους περισσότερους τόπους εκτός του αστικού συγκροτήματος της πόλης Θεσσαλονίκης. Σε εσάς ποιες είναι?
1: Και σε εμάς είναι, δηλαδή, μέσα στον οικισμό τα περισσότερα προβλήματα λύνονται και είναι και λυθήκανε. Και μας μείναν ακόμη λίγα. Πιστεύω πρώτα ο Θεός να γίνουν και αυτά, σιγά σιγά, τα οποία δεν είναι πολύ σοβαρά. Ένα ζήτημα είναι που διαμαρτύρεται τον κόσμο για το αποχετευτικό εν μέρη.
0: Όταν λες εν μέρη, Πρόεδρε μου, τι εννοείς?
1: Είναι κάποια σημεία τα οποία δεν έγινε ακόμη αγωνιστική.

0: υπουργός. Και πιστεύω να γίνει και αυτό σιγά σιγά.
1: Είναι όμως σε ένα, πώς το λένε, σε ένα σχεδιασμό του Δήμου για να γίνει.
0: Είναι.
1: Άρα θέλουμε απλά λίγο υπομονή και αυτό λίγο κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η συγκοινωνία είναι τακτική με την καρδία. Δηλαδή κάποιος να μένει εκεί και να πει εγώ θα πάω να δουλέψω στη Θεσσαλονίκη.
0: Υπάρχουν δηλαδή, η βαστική συγκοινωνία ξεκινάει από τις 6 το πρωί και σταματάει το τελευταίο είναι στις 12 το βράδυ, 11.30 δεν θυμάμαι.
1: Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Από πλευρά συλλόγων ή κάποιος που θέλει δηλαδή να πει ότι εγώ θέλω να ξεσκάσω, θέλω να ασκηθώ, θέλω να επιμορφωθώ, θέλω να κάνω μια κουλτούρα διαφορετική, να φύγω από το κινητό μου, το τηλέφωνο και από όλα αυτά που θολώνουν το μυαλό και την ψυχή.
0: Έχουμε ένα αθλητικό σύλλογο ο οποίος κάνει καλή δουλειά, πιστεύω, και είναι και παλιός σύλλογος. Έχει δημιουργηθεί η ομάδα μας το 1958 και έχει και μια ακαδημία πολύ δυνατή.
1: Είναι γνωστή όντως. Είναι ναι, όντως. Ναι. Και το γήπεδο σας είναι στο Λίδι.
0: Είναι ο Αοκαρδίας.
1: Και το γήπεδο είναι στο Λίδι.
0: Μετά έχουμε τον Ευμένιο, ο οποίος είναι
1: παλιός σύλλογος.
0: Παλιός σύλλογος, με χορευτικά, με ζωγραφική, με διάφορα πράγματα. Έχουμε το Σύλλογο Δράσεων Κατοίκου Καρδίας, έχουμε... Τι άλλο έχουμε.
1: Και τι δεν έχετε.
0: Ναι.
1: Και τι δεν έχετε. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο κόσμος, σαφώς, είπαμε, είναι μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Ναι. Επί το πλείστον υπάρχουν οικογένειες, άνθρωποι, επαγγελματίες, όπως εσένα που ασχολούνται με τον αγρότο κτηνοτροφικό τομέα. Δηλαδή, τον τομέα της παραγωγής. Μπορεί να είναι μελισσοκόμοι, μπορεί να είναι λύς.
0: Έχουμε δύο-τρεις, αν θυμάμαι καλά, δύο μελισσοκόμους έχουμε, τρεις.
1: Υπάρχουνε. Αγρότες, ναι. Αγρότες.
0: Αγρότες μείναμε τελευταίοι τρία άτομα.
1: Τρία άτομα.
0: Τρεις αγρότες.
1: Τρεις αγρότες. Σπέρνετε τι. Καλλιεργείτε τι.
0: Σίτηρα. Κρυθάρια, σιτάρια. Και εγώ κάνω και κάποιες διάφορες καλλιέργειες. Έχω και ελιές. Εντάξει.
1: Γιάννη, τώρα αυτό λίγο με στεναχωρεί. Είναι στενάχωρο γενικά. Παλιότερα ήταν περισσότεροι.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ε. Τι ήταν αυτό που έκανε τους αγρότες αυτούς να φύγουν από το επάγγελμα. Κατά τη γνώμη τη δική σου, γιατί είσαι πολλά χρόνια και είσαι από τους μεγάλους αγρότες.
0: Το επάγγελμα ήταν, πώς επιτοπλίστον, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, και μετά όσοι μείναμε εμείς από τα παιδιά. Αλλά με αυτά που γίνονται, με τις τιμές και με όλα την ακρίβεια και δηλαδή θες να πάρεις κάτι και δεν μπορείς, τα βασικά σου, τα πετρέλαιά σου, τα
1: που φυτοφάρμακα, είναι... λοιπάσματα, ενέργεια.
0: Όλα έχουν ανεβεί στα ύψη.
1: Οι τιμές χαμηλές, Γιάννη μου, μίλησες για στάρι. Οι τιμές ποιες είναι που έκλεισαν. 19 λεπτά το κιλό.
0: Ναι, άντε να πάει.
1: Και πώς θα βγει.
0: Δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει. Με 19 λεπτά το κιλό.
0: Όποιος γνωρίζει και βγει στον κάμπο θα δει ότι ακόμη ούτε ένα χωράφι ούτε μια καλαμιά δεν είναι ούτε δισκοσβαρνισμένη, όχι οργωμένη.
1: Παναγία μου.
0: Έτσι με 2 ευρώ πετρέλαιο και 2-10 δεν πας πουθενά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Δεν μπορεί να βγει ο αγρότης. Και η ουρία έχει φτάσει πόσο, έφτασε το χιλιάρικο ο τόνος.
0: Μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για βασικά λοιπάσματα.
0: Όχι, η ουρία είναι το λίπανο του Ανοιξιάτικου. Το βασικό είναι ένα άλλο. Το βασικό ξεκινάει από 25 ευρώ το τσουβάλι, 27 και πάμε.
1: Και ήταν πρώτα πόσο? Πριν 10 χρόνια.
0: Πριν 10 χρόνια ήταν 15-17.
1: Και τώρα φτάσαμε στα 30.
0: Ναι,
1: και το ρεύμα στα ύψη, η βενζίνη, πετρέλαιο, όλα αυτά στα ύψη, οι τιμές χαμηλές. Και τρεις που μείνατε. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Θα μείνουν, δηλαδή, πιστεύω και στην περιοχή ακόμη λιγότεροι. Και στην περιοχή όλοι, έτσι.
1: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει μόνο με την καρδία.
0: Όχι, δεν είναι απλά μόνο ότι είναι ο Γιάννης ο Κυριάζης, ότι είναι ο Κώστας, ότι είναι ο Δημήτρης ή ο Χρήστος.
1: Έχει να κάνει με το επάγγελμα, ξεκάθαρα. Κλείνοντας.
0: Τελειώνουμε σιγά-σιγά.
1: Όμως, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό οπότε κάποια στιγμή...
0: Και να ευχόμαστε να είμαστε καλά όλοι μας.
1: Έτσι και το ψωμάκι, να μην το πούμε ψωμί, όσο και κάποιοι να λένε, θα έλεγα, οι τονίχηδες και πολύ βολεμένοι, ας φάμε παντεσπάνι. Δεν γίνεται να τρώμε παντεσπάνι. Άρα, το σιτάρι το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και τους αγρότες και χρειαζόμαστε και τους φίλους. Κάνε κάλεσμα και με αυτό να κλείσουμε το Σαββάτο.
0: Να είναι καλή ημέρα, να είναι όλοι καλά στην υγεία τους, να έρθουν να μας επισκεφτούν και όσοι δεν έχουν έρθει στην καρδιά να έρθουν να την γνωρίσουν και λίγο από κοντά, να δουν και τον περιβάλλον όλο και να περάσουν όλοι καλά και να είμαστε όλοι μας καλά.
1: Και άμα ζητήσει κάποιος να βρει κάνα σπίτι εκεί, κάτι, κάνα οικόπεδο να κτίσει.
0: Έχουμε και μεθύτες, έχουμε και τα πάντα και οικόπεδα υπάρχουν.
1: Άρα υπάρχει δηλαδή διαθέσιμη, θα έλεγα, δυνατότητα κατοικίας ή ενοικίασης ενός χώρου.
0: Βεβαίως. Έχει.
1: Άρα, για να φύγει από τη φυλακή που λέγεται πολυκατοικία.
0: Μπράβο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου.
0: Άστε καλά.
1: Καλή επιτυχία και εύγε για όλο αυτό τον αγώνα, τον εθελοντικό ουσιαστικά, τον οποίο κάνεις και φυσικά το πολύ πολύ ωφέλιμο, αλλά στενάχρονο.
0: Να πάει καλά και να περάσει ο κόσμος καλά, δεν είναι κάτι άλλο. Και
1: αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Γιατί με αυτά που τραβάμε, αυτό είναι μια σταγόνα τώρα λίγο...
1: Λίγο χαράς, χαράς, χαράς.
0: Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι η ανάσα για να συνεχιστεί ο σκληρός ανηφορικός δρόμος, ο αγώνας της καθημερινότητας. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Δημήτρη, να πάμε στο επόμενο, θα έλεγα, τραγουδάκι, να ακούσουμε λίγο ένα ποντιακό, γιατί και ο Σταύρος είναι πόντιος, πρόεδρος του ποντιακού, θα λέγαμε, συλλόγου του κάτω σχολαρίου του Δήμου Θέρμης, όπου ετοιμάζουν μια μεγάλη εκδήλωση για τον Όστο, την νοσταλγία, ένα συναπάντημα αραθυμίας, σημαίνει να ανταμωθούμε, να θυμηθούμε τη σαλισμό της πατήσης, συνήθιση έθιμα παραδόσεις ελληνισμού μιας άλλης εποχής.

0: Αγαπητέ μου Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να καλατσεύουμε ποντιακά.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Το είνετε.
1: Τσιπ καλά,
0: έμορφα. Συναπάντημα αριθμίας.
1: Αρρωθυμίας.
0: Τι είναι αυτό που ετοιμάζεται είναι... μεγάλο, με ζέστη, με κρύο, με θλίψη, με χαρά, από τα παλιά.
1: Τα φέρνετε καταρχάς, μπροστά. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στο σταθμό σας, που μας δίνετε την ευκαιρία να προβάλλουμε τις δραστηριότητες του συλλόγου μας. Είμαστε ένας μικρός σύλλογος, μικρό χωριό, προσπαθούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά ιστορικό και παραγωγικό.
1: Ναι.
0: Και με επίπεδο υψηλό κουλτούρας και θύμησης.
1: Έτσι. Αυτό προσπαθούμε να θυμόμαστε. Λοιπόν, η εκδήλωσή μας είναι μια εκδήλωση, ένα συναπάντημα. Τέτοιες εκδηλώσεις πολιτισμού και συνάντησης συλλόγων είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη και έχουμε σαν σκοπό να το συνεχίσουμε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Θα θέλαμε βέβαια να γίνει θεσμός, να γίνει ένας τόπος συνάντησης των συλλόγων. Μαζί μας θα είναι αρκετοί συλλογοί.
0: Όπως?
1: Θα είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Επιβατών με δύο χορευτικά, από Θράκη και Κρήτη. Θα είναι ο Σύλλογος Μικρασιατών Ιωνίας ο Ηρόδοτος.
0: Γνωστός, πολύ γνωστός.
1: Ναι, αυτοί θα μας χορέψουν τα Μικρασιάτικα. Θα είναι ο δικός μας ο Σύλλογος Πολιτισμού και Εθελοντισμού.
0: Ο Ποντιακός.
1: Όχι ο Ποντιακός, είναι ο Σύλλογος Πολιτισμού και Εθελοντισμού κάτω στο
0: Λαρίου. Α, μάλιστα, ο άλλος σύλλογος, ο οποίος είναι πολύ δημιουργικός.
1: Οι οποίοι θα μας χορέψουν χορούς από Μακεδονία. Και το ποντιακό κομμάτι θα απαρτίζεται από τρεις συλλόγους.
0: Όπως?
1: Από το Σωματείο Παναγία Σουμελά του Δήμου Θέρμης, τον Σύλλογο Ποντίων Λακώματος και φυσικά από το δικό μας, τον Ανέβζυγο Αρρωθυμία.
0: Άρα το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό, το μουσικό, το χορευτικό είναι άριστο, τέλειο, θα έλεγα ξεσηκωτικό. Θα μπορεί ο κόσμος να χορέψει νέοι, μικροί, μεγάλοι, κοπέλες, αγόρια, άντρες και γυναίκες.
1: Ναι,
0: η είσοδος είναι δωρεάν, έχει κάποιο εισιτήριο, τι ακριβώς περιλαμβάνει?
1: Δεν έχει κανένα εισιτήριο, η είσοδος είναι δωρεάν. Θα υπάρχει βέβαια ένα catering για να εξυπηρετήσει τον κόσμο να πιει το κρασάκι του. Περιμένουμε να έρθει κόσμος, γιατί ο κόσμος στέφει με επιτυχία τέτοιες εκδηλώσεις. Αν δεν είναι ο κόσμος δίπλα μας, η προσπάθεια νομίζω είναι μισή.
0: Όχι, θα είναι δίπλα σας. Μα θα είναι δίπλα σας.
1: Προσπαθούμε.
0: Μα είναι μεγάλη προσπάθεια, είναι θελοντική. Φέρνετε μπροστά στο προσκήνιο, δηλαδή είναι η παράδοση, η ήθη έθιμα, είναι ο ελληνισμός. Και μόνο αυτό το οποίο αναφέρεται που έχει να κάνει με την νοσταλγία, τον νόστο, την αρρωθυμία, δηλαδή το χθες, τις αλυσμόνες πατρίδες, τους πατεράδες, τους ασπρομάλιδες, μανάδες, παππούδες, όλο αυτό σαν εικόνα, σαν έτσι να το πω, σαν μια παραγωγή, είναι κάτι ονειρικό. Και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, Σταύρο. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γιατί σίγουρα κάτι πεθαίνει όταν το ξεχνάς.
0: Μπράβο, Σταύρο μου. Αυτό ακριβώς. Κάτι πεθαίνει όταν το ξεχνάς. Και εσείς έχετε αποδείξει ότι έχετε μνήμη, θα λέγαμε, ελέφαντα. Και βέβαια με υψηλή ενσυναίσθηση και ευθύνη, τι σημαίνει να κάνετε μια τέτοια εκδήλωση σε δύσκολους καιρούς οικονομικούς για την πατρίδα μας. Εσείς όμως επιμένετε. Και γιατί επιμένετε, φίλε μου Σταύρο?
1: Επιμένουμε γιατί θέλουμε να συνεχιστεί η παράδοση, θέλουμε να είμαστε εδώ, να φωνάξουμε παρόν, να πούμε ότι εμείς θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε.
0: Και αυτό φέρνει κοντά τον ένα με τον άλλον. Είστε νέοι άνθρωποι που τρέχετε εθελοντές σε προστάριδες.
1: Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα θα ήθελα να το αναφέρω. Αν δεν είχαμε τα παιδιά, τα νέα του συλλόγου μας, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια μεγάλα εγχειρήματα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
0: σε όλους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα παιδιά, τα μέλη, το χωριό το ίδιο.
1: Και το χωριό, ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης, γιατί προσφέρθηκαν πάρα πολλές γυναίκες να μας βοηθήσουν να κάνουν αυτά τα ποντιακά, και όχι μόνο, γιατί το χωριό μας δεν είναι καθαρά ποντιακό, να κάνουν τα κεράσματα, τα θρακιώτικα, τα ποντιακά, ακόμα και κριτικά βρήκαμε να κάνουμε κάποιες οικογένειες. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, γιατί βοηθάνε. Θέλουν πολύ να είναι μαζί μας και εμείς το θέλουμε αυτό. Το θέλουμε, μας δίνει δύναμη.
0: Ξέρεις, Σταύρο μου, αυτό το θέλουμε σε πρώτο πληθυντικό, τι γίνεται, είναι ένα ξεσήκωμα γενικό. Και το ξεσήκωμα αυτό το γενικό γεννάει, θα έλεγα, άλλες σκέψεις, ότι ο ένας με τον άλλον κοντά, μαζί, δεμένα τα χέρια και μπροστά κοιτώντας, αλλά μέσα από τις πράξεις μας μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Γιατί ίσως δεν ξέρουν κάποιοι ότι ναι, μεν είναι μικρό το κάτω σχολάρι, δεν είναι και τόσο μικρό. Για πες μας λίγο περίπου πόσους κατοίκους έχει.
1: Είμαστε κοντά στους 2.000.
0: Δεν είναι μικρό. 2.000, ξέρεις τι σημαίνει. Επανάσταση κάνουν 2.000. Παραγωγικό χωριό. Αρκετούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται. Υπάρχει και ένας ενεργός σύλλογος, ακόμα αν θυμάμαι καλά, και από το Σύλλογο Νέο και Κηδεμόνων.
1: Είναι πολύ δραστήριος και αυτός ο σύλλογος, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους ασχολούνται.
0: Δηλαδή, σε ένα τόπο παραγωγικό, γειτονιά της Θεσσαλονίκης ουσιαστικά, υπάρχει μια αγάπη για το εμείς. Εσείς όλοι είστε περισσοριστές της ελληνικής παράδοσης, διαιωνίζετε τον ελληνισμό. Εσείς συνεχίζετε τον ελληνισμό σε δύσκολους καιρούς. Άρα, κλείνουμε με αυτό. Ραντεβού, το ξαναλέω ακόμα μία φορά.
1: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού στις 7.30 ώρα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Βέβαια, από τις 6 ώρα θα ξεκινήσει η πατινάδα από τρία διαφορετικά σημεία.
0: Ναι, δεν το είπαμε έτσι, ότι θα έχει πατινάδα.
1: Αυτό, το παραλείψαμε. Ναι, θα έχει πατινάδα από τρεις διαφορετικές οδεύσεις που θα καταλήξουν στην πλατεία του χωριού, και εκεί το κάθε χορευτικό συγκρότημα θα παρουσιάσει το χορευτικό του. Μετά το τέλος των χορευτικών θα υπάρχει και ένα μικρό γλέντι με ποντιακά, κριτικά, παραδοσιακά, διάφορα τραγούδια.
0: Στην πατινάδα, φαντάζομαι, σε αυτή την σμίξη, στο σταυροδρόμι, θα υπάρχουν και κεράσματα εκεί.
1: Βεβαίως,
0: στους χορευτές,
1: υπάρχει,
0: δηλαδή γωνιές από καταστήματα, από τις γειτονιές, από τους απλούς κατοίκους.
1: Είναι αυτό που ανέφερα πριν, τα κεράσματα όλα θα πάνε εκεί, στις στάσεις που θα γίνουν. Στις στάσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της πατινάδας, εκεί θα πάνε τα κεράσματα, οι χορευτές, και όσοι, δεν είναι μόνο για τους χορευτές, να το επισημάνω αυτό, η πατινάδα είναι και για τους κατοίκους, για τον κόσμο τον απλό που θέλει να συνοδεύσει το χορευτικό μέχρι την πλατεία του χωριού. Όπου εκεί θα κάτσουμε μετά και θα απολαύσουμε το πρόγραμμα.
0: Σταύρο μου, οι άνθρωποι της πόλης δεν έχουν αυτή τη χαρά να δούνε, δηλαδή, ακόμα και τη λέξη πατινάδα, ίσως να μην την ξέρουν. Δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή, μπορεί. Αυτό το αντάμωμα, το απάντημα, η συνάντηση, σταυρωτά, σταυροδρόμια, μέσα από τις γωνιές, μέσα δηλαδή από τους στενούς δρόμους, να βγαίνουν με τις παραδοσιακές φορεσιές. Απογορεύεται, είπαμε, η λέξη στολές. Απογορεύεται, ναι, διαροπάλου, Σταύρο.
1: Φορεσιά, το ξέρω.
0: Απογορεύεται, φορεσιές. Να βγαίνουν δηλαδή σαν άγγελοι μέσα από τα στενά, να χορεύουν και να είναι και γωνιές που θα τους κερνάνε. Και αυτό, ναι, το πανηγύρι, αυτή η γιορτή, αυτή η χαρά που τη έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, είναι ένα δημιούργημα ανθρώπων που αγαπάνε τον τόπο, την πατρίδα, τον εθελοντισμό. Φίλε μου, έβγε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε, για τη δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες.
0: Και καλή αντάμωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή αντάμωση, φίλε μου.
1: Περιμένουμε να σας δούμε από κοντά.
0: Θα τα κάνω, πιστεύω, όλα πιο μπροστά, να τα προλάβω αυτά. Έχουμε τρεις εκδηλώσεις. Έχουμε και το Στάρι. Έχουμε και το Στάρι. Στον Άγιο Αντώνιο, το Σαββάτο είναι.
1: Είναι μετά από μας.
0: Είναι μετά από εσάς.
1: Χρονικά.
0: Άρα, ξεκινάμε με τους χορούς τους ποντιακούς και ξεκινάμε τους χορούς της νεολαίας η Μπύρα, χωρίς να καταναλώνουμε και πολύ, γιατί δεν είμαστε και πολύ, έτσι θα έλεγα, που λέμε του ποτού, και μετά να πάμε πιο ήρεμα προς τα εκεί στον Άγιο Αντώνιο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
1: και
0: να είσαι καλά,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δύναμη.
0: Δημήτρη μου, να φτάσουμε τώρα στα στενά χώρα. Αν και δεν το θέλει ο κύριος Θανάσης Σαρόπουλος, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Κεντρικής Μακεδονίας, ο δόκτωρ Γεωπόνος Θανάσης Σαρόπουλος, ο θεολόγος, να ακούσουμε ένα τραγούδι, Τι θα βάζαμε. Ξέφτεσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου, γιατί από αυτά που θα ακούσουμε από τον κύριο Σαρόπουλο, έρχεσαι και λες έλεος, έλεος, έλεος.

0: Ως θεολόγος, αγαπητέ Θανάση, θα έλεγα τέτοιο ζήτημα που έβαλε ο αείμνηστος Στράτιος Διονυσίου, να μην ζει ή να μην ζει, να μην το αναλύσουμε. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε τους παλιούς τους λεβέντες. Τώρα πάνω εδώ νομίζω ότι είναι επίκαιρος. Και μετά από τόσα χρόνια ο αείμνηστος, ο τραγουδοποιός, ο Στράτος ο Διονυσίου. Την καλησπέρα μας.
1: Καλησπέρα.
0: Θανάση μου, σ' αφήσαμε τελευταίο τώρα, τι να πω τώρα, για τα στενάχωρα. Και ποια είναι αυτά τα στενάχωρα? Ήρθαν τα μπιλιέτα τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ήρθαν τα μπιλιέτα χωρίς να φαίνονται τα νούμερα απευθείας, αλλά η περιγραφή για αυτούς που ξέρουν την τοποθεσία βγάζει τα νούμερα, γιατί λένε τόσο τις 100 για αυτή την παράβαση, τόσο τις 100 για την άλλη. Εμείς ξέρουμε ότι το 100% του πυλώνα είναι 92 δισεκατομμύρια. Το χρόνο, άρα θα πάμε στο 20% που λέει, 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: 400.
1: Δηλαδή 400 συν για το 25 μόνο.
0: Για το 26.
1: Και άλλα 100 για το 24. Το 26 ακόμα δεν μπήκαν, θα μπουν άλλα τόσα αν συνεχίσουμε με την ίδια μυαλά.
0: Άρα.
1: Και συν τις άλλες περιμένουμε και ένα πρόστιμο από τον ίδιο έλεγχο για τη βιολογική γεωργία του δεύτερου πυλώνα, τον άλλο πυλώνα, η οποία είναι για πιο μακριά περίοδο, για το 24-22 θα στείλουν, που είναι ένα δισεκατομμύριο που από ό,τι μαθαίνω θα είναι περίπου 300 εκατομμύρια ακόμα. Δηλαδή θα πάμε σχεδόν. Ένα φοβερό πρόστιμο υπερδιπλάσιο των 420 εκατομμυρίων του περσινού, του 25, και δηλαδή δείχνει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο.
0: Δηλαδή,
1: αλλά αυτά τα πρόστιμα τα πληρώσουμε εμείς.
0: Ο λαός, εμείς, ο καθένας μας.
1: Ναι, γιατί είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Βεβαίως.
1: Να επιστρέψουν τα χρεώστητα.
0: Άρα δηλαδή δικαιώθηκαν οι φραπέδες και οι χασάπηδες και ό,τι άλλο πολυτελέστατο αυτοκίνητο, ναι. Δικαιώθηκαν όλοι αυτοί.
1: Μα ούτε αυτοί που τους έχουν εντοπίσει δεν τους πήραν τα χρήματα πίσω. Φανταστείτε ότι τα πρόστιμα μπαίνουν επειδή σου λέει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει 40 σελίδες αυτές. Με αυτά και με αυτούς ελέγχους αποδείχθηκε ότι δεν έχετε σύστημα αξιόπιστο και δεν ελέγχετε. Αφού δεν ελέγχετε, από πού θα πάρετε τα λεφτά? Δεν υπάρχει θέμα χρεωστήτων. Παίρνει λοιπόν, σου ζητάω πίσω από αυτά που σου έδωσα αυτό το ποσοστό, το 20% με το 25. Σου δώσα δύο δις, φέρνει 400 εκατομμύρια πίσω, γιατί δεν κάνεις καλούς ελέγχους. Είναι κρατικός προϋπολογισμός. Και αν κάνουμε και ένα υπολογισμό του 1 δις, πόσοι είναι οι φορολογούμενοι, 3 εκατομμύρια. 300 ευρώ κάθε φορολογούμενος θα τα βγάλει από την τσεπούλα του να τα δώσει για αυτούς τους ελέγχους τους συγκεκριμένους. Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Και
1: θα ψάχνουμε, γιατί δεν έχουμε οικονομική δυνατότητα να μειώσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Γιατί αυτό το 300 άρι κάποιος το 300 θα πει, καλά θα μου τα πάρουν την τσέπη μου, εμένα τώρα ζεστά που λέμε και έτσι θα έλεγα.
1: Μα το δίνω ανάγκη.
0: Θα τα πάρει με άλλον τρόπο. Ακριβώς θα κάτι να δώσει και δεν το δίνει.
1: Μέτρα που θα έπρεπε να πάρει, βέβαια. Είναι όμως τραγικό να γίνεται αυτό από ανεπάρκεια που θα μπορούσε να είναι και με ενδεχόμενο δόλο, όπως δεν είναι αυτή η νομική. Δηλαδή είναι δυνατόν να σταλένει τόσα χρόνια και εσύ να επιμένεις το λάθος? Για ποιο λόγο το επιμένεις το λάθος? Και να μπαίνουν πρόστιμα στη χώρα. Αλλά ποιος δεν είπε, υπάρχει το άρθρο 86 στην Ελλάδα. Τελείωσε. Υπάρχει το άρθρο 86, δεν μας νοιάζει, κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Για ακόμα μία φορά, θα το έλεγα με τιμή, αν και δεν θες να τα ακούς, να τα ακούν όμως οι ακροατές. Ο Θανάσης Σαρόπουλος είναι δημόσιος λειτουργός. Λαϊκά, για να το καταλαβαίνετε, είναι δημόσιος υπάλληλος. Και ο Θανάσης Σαρόπουλος αυτή τη στιγμή είναι ο ζηλωτής της ηθικής, της ευθύνης, της υπευθυνότητας, τήρησης όλων αυτών που πρέπει να πρεσβεύει ένας δημόσιος λειτουργός. Δηλαδή, αυτό που κάνεις όλο, εσύ αυτή τη στιγμή, να χτυπάς, να κρούς που λέμε τον κόδωνα του κινδύνου, ότι καταστρεφόμαστε, έρχονται πρόστιμα. Αυτό αποσιωπάται από τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, αν και ένα από αυτά, όπως είναι το όπαν, χθες νομίζω και σήμερα ακόμα
1: και
0: στην
1: σήμερα,
0: Κρήτη.
1: Και σήμερα
0: στο όπαν, όπου δηλαδή δημοσιοποιούνται οι σκέψεις σου. Ποια σκέψη σου? Η καταιγίδα που έρχεται.
1: Η αλήθεια.
0: Η αλήθεια. Και εσύ τη φωνάζεις την αλήθεια.
1: Μα, κοιτάξτε, αυτό τρελαίνομαι ότι και ξέρουν φυσικά, γι' αυτό και προσέξτε, ένα δημόσιο υπάλληλος, αν πει οποιοδήποτε ψεύδος, και μάλιστα στο δικό μου επίπεδο, θα πάει πειθαρχική η δίωξη. Ή αν πει κάτι απρεπές ή κάτι άλλο. Όσα ελέγχω εγώ, είμαι υποχρεωμένος να τα ελέγχω 5-10 φορές για να σεβαστώ το ψωμί της οικογένειάς μου. Και να βγω και να τα πω. Με ένα απόλυτα αληθινά. Όταν τους έλεγα λοιπόν για την κοία αυτή του Βατικανού Κοστόμου, την καινούργια που υπέγραψε ο κ. Σιάρης και ο κ. Παπασταύρου, ότι έχει δύο διατάξεις που αναιρούν όλη την κοία και αφήνουν να πληρώνονται οι απητήδοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ζώα, Λοιπόν, με κοιτούσαν όλοι, δεν με πειράζει φυσικά κανείς, γιατί είχα δίκιο, δεν μπορούσα να αποδείξω ποιο είναι το δικαστήριο, γιατί ήταν εξόφθαλμα. Τώρα λοιπόν, αφού τα έλεγε αυτός ο γραφικός, ο Σαρόπουλος ο γραφικός, τώρα τα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως. Ακριβώς την ίδια κριτική με μένα την έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει φέρε μου 400 εκατομμύρια πίσω.
0: Και το στενάχωρο που δημιουργεί θλίψη και αποκαρδίωση και κυρίως για τους νέους ανθρώπους, αγαπητέ μου Θανάση, είναι ότι βγήκαν κάποια λεβεντόπεδα από την κυβέρνηση και είπαν εμείς δικαιωθήκαμε, κακώς μας κατηγορούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα καλά, δεν έγινε τίποτε.
1: Ήταν
0: διαχρονικά, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Και έρχεται τώρα, όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έρχεται η Επιτροπή που λέει φέρτε πίσω, φέρτε πίσω, να πούμε τα κλεμμένα. Τα κλεμμένα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Τα κλεμμένα, αυτό εννοώ. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Αλλά όμως επειδή δεν θα τα πληρώσουν οι αλλήμπαμπάδες, εντός εισαγωγικών έτσι να το πω, θα τα πληρώσει ποιος.
1: Για την ακρίβεια, κύριε Δήμπαλα,
0: το πιο πονεμένο κομμάτι της πατρίδας, ο φτωχός και έντιμος αγρότης.
1: Όχι μόνο αγρότης.
0: Α, συγγνώμη, λάθος. Όλοι μας, όλοι μας.
1: Ο αγρότης ήδη έχει πληρώσει, διότι μεταφέρθηκαν λεφτά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και παίρνουν επιδοτήσεις εκεί που και μειώθηκε, έγινε γραμμική μείωση στα δικαιώματα των υπόλοιπων της υπόλοιπης Ελλάδος. Δεν μην πω τις
0: περιοχές. Μα ο αγρότης το πληρώνει.
1: Ήδη έχει μειωθεί τα χρήματά του.
0: Αυτό ακριβώς το πληρώνει που λένε, εις διπλούν το πληρώνει. Και τον υδρότα του κλέβουνε και τον λένε πλήρωσε, γιατί ήταν οι άλλοι, τον είχε δώσει άλλοι οι οποίοι περνούσαν καλά.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και η έκφραση ήταν από πριν και που χρησιμοποιείται για τα κλεμμένα που είπατε, η έκφραση που χρησιμοποιείται στην έκφραση είναι να γίνεται διόρθωση γιατί υπάρχει ζημία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λέγεται κλοπή, λέγεται ζημία. Έχει γίνει ζημία στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, υπάρχει και η αστική δυτική ευγένεια. Έτσι πρέπει να γράφεται. Δεν θα πεις αλλημπαμπάδες. Δεν θα πεις αλλημπαμπάδες.
1: Να εκτιμήσετε, λέει, τη ζημία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που προκαλέσατε με αυτές τις ενέργειες. Λοιπόν, αυτή είναι επίσημη έκφραση.
0: Αυτό τώρα είναι ένα πραγματικά μεγάλο όμως πρόβλημα, το οποίο πρέπει η κυβέρνηση με επιθυνότητα και ευαισθησία να το αντιμετωπίσει.
1: Μα κοιτάξτε, καταρχήν είναι τραγικό το να πληρώνουμε ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, όχι ένα και δύο, που δεν είναι παραγωγοί, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, και να σου το λέει ένας πρόεδρος επιμελητηρίου του μεγαλύτερου παρατήματος στην Ελλάδα, της Κεντρικής Μακεδονίας, να το βγαίνει να το λέει, να το γράφει, να μιλάει επί μήνες, να βγαίνει η ΑΔΕ να επικοινωνεί και να δει στοιχεία προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που είχε εισαγγελική λειτουργία και τη τα ζήτησε και τα έδωσε τα ίδια τα στοιχεία να μας δίνουν και το μέγεθος του προβλήματος, και να έχετε μετά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λέει ναι, σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε και άλλες εκτιμήσεις. Μ' αρέσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια εκτίμηση. Εγώ ξέρω την φράση, την ακριβή, το παραθυράκι της υπουργικής απόφασης, η οποία έλεγε, φαινόταν ότι θα επιτρέψει στους κριτικούς να πάρουν βοσκοδόπηση όλη την Ελλάδα. Παρότι είχαμε υποσχεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το σχέδιο δράσης που καταθέσαμε τον Νοέμβριο για να συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε, ότι αυτό δεν θα γίνει. Το αναφέρω εγώ. Τώρα ο έλεγχος δεν αναφέρει την παράγραφο 20 του άρθρου 6 που έχω εντοπίσει και ξέρω πού βασίστηκαν και το παραδέχτηκαν μετά στην ΙΑΔΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αλλά τους λέει το εξής. Ίσως και τους βάζει παγίδα. Γιατί έχει αλληλογραφία τώρα. Για 6 μήνες θα έχουν αλληλογραφία για τις κυρώσεις, για να υπολογιστούν. Τους λέει. Εσείς, λέει, στο άρθρο 6 παράγραφος 7 λέτε ότι απαγορεύεται να βγει κριτικός εκτός Κρήτης. Αλλά δεν τηρήσατε, λέει, γιατί στον έλεγχο που ζητήσαμε εμείς βοσκοτόπια κριτικών τα βρήκαμε σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ζήτησαν φακέλους και είδαν ότι τους δώσαν και τους πρόσφαναν βοσκοτόπια σε όλη την Ελλάδα.
0: Και όχι παραγωγούς, και όχι εκτινοτρόφους, όχι αγρότες, να μην παράγουν τίποτα.
1: Ναι, θα σας πω τη συνέχεια αυτό. Πρώτα ξεκινάει με αυτό. Και προσέξτε λόγω, γιατί δεν αναφέρει το άρθρο 20 που λέει ότι όταν σε ένα νομό όλοι δεν φτάνουν για λόγους ισονομίας και ισοτιμίας θα τους βγάλουμε και εκτός του ορίου. Λοιπόν, προφανώς γιατί θέλουν να τους αναγκάσουν να τους πούνε ότι εμείς χρησιμοποιήσαμε αυτό το άρθρο, οπότε θα πέσουν την παγίδα αυτή φυσικά αν το πούνε αυτό, άρα θα τους πούνε το σχεδιάσατε αυτό. Άρα έχετε και δόλο, θα τους πούνε. Τον προσωπικό τους λένε γενικά, λέει, δεν τηρήσατε την υπουργική σας απόφαση. Γι' αυτό που λέτε το άλλο, τους λένε, εμείς είναι αναξιόπιστος ο αριθμός των ζώων και των στρεμμάτων που δώσατε βοσκοτόπια, εντελώς αναξιόπιστος, γιατί όταν δεν παράγουν γάλα και κρέας, εσείς τα υπολογίσατε, λέει, με εισοδήματα φυτικής παραγωγής και μάλιστα λέει και να φέρει και ένα παράδειγμα, ενώ έχει και άλλα τέτοια, να ξέρετε, με το χοντρικό εμπόριο, λέει, μηχανημάτων για τα ποτά. Και τι είναι αυτό, δεν έχει καμία σχέση με τη Γεωργία. Το γράφουν έτσι, μέσα στην έκθεση ελέγχου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη Γεωργία γενικότερα. Δηλαδή, αν ένας έφερνε εισόδημα κριτικός και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει δηλωμένο στο Ε1 χοντρικό εμπόριο μηχανημάτων θεωρούνταν ότι είχε εγώ πρόβατα. Αυτό λέει η υπουργική απόφαση που τόλμησαν και τη βγάλανε σε ΦΕΚ, που τόλμησαν την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα μας παίρνει και μας ηρωνεύεται.
0: Μας
1: κλεβάζει η Ευρώπη.
0: Τι φαϊνά μυαλά ήταν να σχεδιάσουν αυτή την πλεκτάνη. Αυτό είναι τρομερό αυτό το σχέδιο.
1: Μα είναι όντως τρομερό. Είναι αυτή η εξίσωση πραγματικά. Εγώ πιστεύω θα μείνει κάποια στιγμή στο όταν συνειδητοποιήσουν κάποιοι άνθρωποι τι εξίσωση βάλανε και πώς προσπάθησαν να δικαιολογήσουν ανθρώπους που δεν προκύπτουν από πουθενά ότι έχουν ζώα. Να τους πούμε ότι έχουν ζώα και να τους δώσουμε και επιδοτήσεις. Αυτά μόνο στην Ελλάδα πλέον γίνονται.
0: Και πιστεύανε δηλαδή ότι τους κουτόφραγκους θα τους κοροϊδεύαμε. Εντάξει, εμείς έχουμε τα κονέ, εμείς τα ξέρουμε όλα, εμείς είναι δικοί μας όλοι. Ξέρεις, σε ποδοσφαιρικές έτσι θα έλεγα τώρα λέξεις που δεν μ' αρέσουν παρότι μάθω του ποδοσφαίρου, αλλά εμείς κάνουμε κάτι πολύ σοβαρό με πολύ ενσυναίσθηση. Λίγο το διασκεδάζουμε για να μην πάθουμε κανένα εγκεφαλικό.
1: Μα συνεχίζεται όμως το θέμα. Γιατί είχαν υποσχεθεί ότι αυτό θα είναι προσωρινό μεταβατικό στάδιο και θα βάλουν στο μαχικούς βόλτ και θα γίνει έλεγχος. Στο μαχικούς βόλτ δεν μπήκαν πουθενά. Δεν θα μπουν έτσι και δεν προγραμματίστηκε να μπουν το 2026. Άρα αυτά τα πρόσημα που τώρα θα περιμένουν να τα μάθουμε το τελικό τους νούμερο τον Απρίλιο του 27 είναι το πρελούδιο. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα.
0: Θα έρθουν και το 28, θα έρθουν και το 29. Δηλαδή το 300 που θα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης φέτος θα το πληρώσει και του χρόνου και τον επόμενο χρόνο. Και ας βάζουν 10 ευρώ που λέμε, γιατί, 10 λεπτά ενίσχυση επιδηματική στη θέρμανση ή οπουδήποτε αλλού. Το 300 θα πέφτει από τον καθένα από εμάς.
1: Προφανώς θα είναι κάτι το οποίο θα χάνουμε και δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Και να σας πω κάτι, και δεν ξέρω τι γίνεται και στα άλλα υπουργεία. Δηλαδή, αν γίνεται αυτό σε αυτό που έχω εγώ και ελέγχω και ξέρω και είμαι γνώση και είναι στην αρμοδιότητα του πλημμυντηρίου μου, τι γίνεται στα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πού πάμε. Σίγουρα να ξέρετε, αυτά τα πρόστιμα μπορεί να μπαίνουν και σε άλλες χώρες κάποιες φορές, αλλά αυτό το συνεχόμενο και το να μην, γιατί ανέβηκε το ποσοστό, προσέξτε 420 εκατομμύρια, γιατί ήταν 10% την προηγούμενη φορά. Λόγω της επαναληψιμότητας τώρα πήγε στο 15%, προσθέθηκε και 5% γιατί έγινε καθυστερημένος ο έλεγχος του 26% για τα προηγούμενα χρόνια, και εκεί θα έκανε άλλο 5% για την εγώμενη αιρεσιμότητα, και πήγε στο 20%. Και θα πληρώσουμε διπλάσια πρόστιμα από πέρυσι. Και αν του χρόνου πληρώσουμε τριπλάσια, γιατί πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Θα σταματήσουν κάποτε. Θα σταματήσουν κάποτε να γίνεται αυτή η κατάσταση. Η οποία δεν ξέρω πού οδηγείται τελικά. Δηλαδή. Και η βιολογική γεωργία, τι να πούμε για εκεί. Που του στείλαμε ότι είχαμε το 2024 πιστοποιημένους 81.000 παραγωγούς βιολογικής γεωργίας και ταυτόχρονα του στείλαμε ότι επιδοτούμε 122.000. Δηλαδή μόνο 81.000 ήταν πιστοποιημένοι, που είναι απαράβατος όρος για να πάρει επιδότηση.
0: Είναι, εγώ μένω άφωνος.
1: Δεν καταλαβαίνετε το τι γίνεται.
0: Μένω άφωνος.
1: Με τέτοια στιγμή που εμφανίσαμε ότι κάναμε 8 επιθεωρήσεις την ημέρα, όταν μέσω όρος μιας επιθεωρήσης είναι 3 ώρες. Και λένε καλά, παραπάνω από 24 στο 24ωρο δουλεύαν οι επιθεωρητές σας.
0: Παναγία
1: ή το άλλο που ο Δήμητα που ελέγχει τις φορείς πιστοποίησης, που είναι 16 εταιρείες αυτή η φορή πιστοποίησης. Ενώ έπρεπε να κάνει ελέγχους επαλήθευσης στις 175 παραγωγούς για να ελέγξει αυτούς 16 φορείς, έκανε μόνο σε 62, το 1/3. Και μάλιστα, και όταν ζήτησαν τα πρακτικά ελέγχου, είπαν ότι τα πρακτικά ελέγχου γράφανε μόνο στην περίπτωση μη συμμόρφωσης και όχι στους άλλους. Δηλαδή ούτε και αυτούς τους αμφισβητεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαν να μην έλεξε το κράτος, γιατί το λεγόμενο ήταν η κεντρική αρχή εποπτείας, σαν να μην έλεξε το κράτος κάποιες φορές επιστοποίησης. Και βρίσκουν και το άλλο ωραίο. Για να τα πω αυτά και για να ξέρουμε και το επόμενο πρόσωπο θα βγει τη βιολογική.
0: Έχουμε ένα λεπτό μπροστά μας, ναι, αγαπητέ μου Θανάση. Θα επανέλθουμε ξανά, γιατί εγώ έχω μείνει άφωνος. Άφωνος πώς σχεδίασαν όλη αυτή την πλεκτάνη. Είναι απίστευτο και γίνεται με την ανοχή της πολιτείας. Να είμαστε ξεκάθαροι, να μην δηλιάζουμε να πούμε τη σκέψη μας.
1: Η πιο ευγενική λέξη που μπορούμε να πούμε. Έτσι. Η πιο ήπια, η
0: και πιο ευγενική αυτό που μπορούμε να πούμε. Άρα, έρχονται δύσκολες μέρες.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν να καλλιεργούν οι άνθρωποι και δεν μπορούν να εκτρέπουν τα ζώα τους και θα μεταβληθεί αυτό σε πρόβλημα επισυντηριστικό της χώρας στο τέλος.
0: Ακριβώς έτσι. Το ένα φέρνει το άλλο και όλα μαζί θα φέρουν την καταστροφή της χώρας. Αν κάποιοι άνθρωποι σαν και σένα, δημόσιοι λειτουργοί, οι άνθρωποι των Υπουργείων, της κυβέρνησης, δεν πούν μπάστα, φτάνει, έως εδώ. Φτάνει. Θανάση, αγαπητέ μου πρόεδρε, σεβαστέ μου πρόεδρε, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο, γιατί και αυτό που κάνεις εσύ είναι λειτουργήμα, το δημοσιογραφικό, να βγάζεις αλήθειες και σκληρές αλήθειες και τετράγωνες αλήθειες χωρίς τον γκυλέματα.
0: Στενάχωρες είναι,
1: Θανάση μου. Και εγώ για το έργο αυτό.
0: Είναι στενάχωρες, γιατί δεν ψάχνουμε εχθρούς. Δεν ψάχνουμε να πυροβολήσουμε κάποιον. Λέμε γιατί.
1: Το δίκαιο και την προκοπή, γιατί να ξέρετε, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς δικαιοσύνη.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τι λέει ο λαός, ο ψεύτης, ο κλέτης, τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εάν δεν μάθουμε να βασιζόμαστε στη δικαιοσύνη και στο σωστό και στο αληθινό, δεν θα δει προκοπή ποτέ η χώρα.
0: Και η χώρα είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι οι προπαπούδες, οι παππούδες, είναι τα μνήματα, είναι τα ιερά και τα όσια. Όχι, όχι, κάτι πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Ευχαριστώ
1: και εγώ.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Δημήτρη μου, πω είναι στο κεφάλι μου, Δημήτρη. Τώρα, τι να θυμηθώ. Όχθε, πριν πολλά χρόνια είχα πάει στο Κάιρο, εκεί με το σύλλογο των παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου είμαι πρόεδρος. Και παίξαμε μπάλα εκεί με την ελληνική κοινότητα που με μεγάλη θέρμη μας είχαν υποδεχθεί και μας είχαν πει ότι δεν πάτησε ελληνικό ποδάρι, ποδοσφαιρικό, σορτσάκι, ποδοσφαιρικά, καλτσούλες, μπάλα, να παίξουμε εδώ. Πήγαμε εμείς, ο Μέγας Αλέξανδρος από το Κιλκίς, από τον ιδιαίτερο μου γενέθλιο τόπο του πρώην Δήμου Δοϊράνης. Αυτό όμως που μας έκανε εντύπωση ήταν η ταλαιπώρια, γιατί έπρεπε να πηγαίναμε στην Αθήνα και από την Αθήνα να πηγαίναμε στο Κάιρο. Όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα και η Αιτζίαν μας συνδέει με Κάιρο κυριολεκτικά. Πλέον δηλαδή Θεσσαλονίκη, Κάιρο, είναι νέος αυτός, θα έλεγα, είναι νέα αυτή η σύνδεση και αυτός ο προορισμός απευθείας. Πλέον μπορεί να πετάξει απευθείας, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη, πραγματικά γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Από τις επιβλητικές πυραμίδες και το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο. Έχω πάει, το έχω δει, είναι καταπληκτικό. Μέχρι τις βόλτες με φελούκα στον Νείλο. Και εκεί είναι μια μαγεία πραγματικά ο Νείλος. Το Κάιρο σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις, να κάνουμε, είναι να κλείσουμε θέση τώρα μέσα από το aegeanair.com ή από το Aegean App και ζήτησε το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Και να μην ξεχνάμε ότι στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, 400 και χρόνια ελληνικής δυναστείας ή Πτολεμαίοι. Με τελευταία αυτοκράτηρα θα λέγαμε την Κλεοπάτρα. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ, συγγνώμη όλους πολύ εσάς που είναι στο κεφάλι μου με τον κύριο Σαρόπουλο. Δεν είναι δυνατόν να μου λες ότι αυτή τη στιγμή έτσι λαϊκά, ότι εμείς θα πληρώσουμε 300 ευρώ καθένας από την τσέπη του με άλλους με έμεσους τρόπους, αντί να μας δίνουν συν εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Γιατί κάποιοι φραπέδες και χασάπιδες, ενώ δεν είχαν στρέμματα, δεν είχαν χωράφια, δεν είχαν πρόβατα, δεν είχαν κατσίκια, δεν είχαν γίδια, δεν είχαν απλωθεί σε όλη την πατρίδα και δηλώνα βοσκοτόπια και παίρνανε τζάμπα, πώς το είπε και μια κυρία εκεί πέρα υπουργήνα, κάτι ήταν αυτή, τζάμπα μάγκες. Α, και ένας άλλος είπα, δεν έχετε και λεφτά να πληρώσετε 10 ευρώ να πηγαίνετε αλεφορία. Αλλά όμως το χρήμα ρέει το ευρωπαϊκό. Τώρα όμως ελληνικά λαϊ πληρωσέ τα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Όπου ήρθε και ο φίλος μας ο καλός, ο Αλέξανδρος ο Σταματουλάκης, είναι μοναδικός να τον ακούσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη τον Κυριαζή, τον αγρότη, τον πρόεδρο της κοινότητας της Καρδίας, όπου σας περιμένει η Καρδία και όλοι οι φίλοι εκεί στη γιορτή μπύρας. Τον πρόεδρο του Ποντιακού Συλλόγου του Κάτω Σχολαρίου, μεγάλη γιορτή ετοιμάζουν εκεί, αραθυμίας. Δηλαδή μια εκδήλωση μνήμης θύμησης από τις αλυσμόντες πατρίδας και φυσικά τον κύριο Θανάση, τον υπόδειγμα, τον παραδειγματικό δημόσιο λειτουργό όπου κρούει τον κίνδυνο για την διάλυση της ελληνικής αγροτιάς μέσα από συμπεριφορές όχι έντιμες, όχι ηθικές και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου σε όλο το πολιτικό σύστημα αν να συνταχθείτε, συνεργαστείτε να σώσουμε την πατρίδα. Να είσαστε καλά. Ραντεβού αύριο 6-7, Γιώργος Δίμπαλας, Flash 99,4 και Φωνή Υπαίθρου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από το Flash 99,4, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα. Γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τζαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69-54-513. Δικό σας για κάθε χρήση και κάθε ώρα εκτός ωρών εκπομπής παρακαλώ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astamatoulakis@gmail.com. Στο Facebook Αλέξανδρος Σταματουλάκης με ελληνική βεβαίως γραφή και η εκπομπή φυσικά μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Στη σημερινή εκπομπή καλεσμένος μου είναι ο Λευτέρης Οτζιόλας, ο οποίος θα μιλήσει κυρίως για το πολιτικό σκηνικό και θα μας δώσει το στίγμα των πολιτικών δυνάμεων που ετοιμάζονται να δώσουν την μητέρα των μαχών σε λίγους μήνες, αν και έχει ξεκινήσει κάπως και τώρα. Και βεβαίως η Δώρα Κουρκούτα, όπως κάθε Τετάρτη, θα μας ενημερώσει για τις πολιτιστικές διαδρομές αυτής της πόλης. Ας ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, μια που πλησιάζει, αν και μπήκαμε, νομίζω και θα συμφωνήσετε, σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, ο οποίος μιλάει για τον πολιτευτή. Διονύσης Σαββόπουλος, ο πολιτευτής.

με επιπλάκες σκέπη σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει. Στη βιτριούλα που σε έχει ερωτευτεί.

0: μου και μου την κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα.
1: Αυτός ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος με τον πολιτευτή του, τον πολιτευτάκια του, αλλά και στη ραδιοφωνική μας παρέα ο Λευτέρης Τζιόλας, καλός φίλος της εκπομπής, διευθυντής και εκδότης του περιοδικού Διάβλος και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Λευτέρη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα αγαπητέ Αλέκο, καλησπέρα στις ακροάτρες και στους ακροατές σας.
1: Είχαμε καιρό να τα πούμε, μεσολάβησε και το καλοκαίρι, είχαμε και διάφορες έτσι πολιτικές ψιλοαναταράξεις με την έκθεση και ομιλίες και λόγια και θέσεις και σκουντήματα για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και διάφορα πράγματα. Μετά την έκθεση επανερχόμαστε στην καθημερινότητά μας, στην κανονικότητά μας. Νομίζω η μόνη εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή είναι ο Σαμαράς, τι θα κάνει με το κόμμα του και τι θα δείξουν οι βυθομετρήσεις, καλά το είπα, του λαϊκού αισθήματος με το που θα κατέβει το κόμμα. Εσύ τώρα, σαν μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, να ξεκινήσουμε μια ερώτηση και μετά θα μας τα απλώσεις εσύ, θα απλώσεις τον τραχανά να δούμε τι γίνεται στο πολιτικό θέατρο. Γιατί να ψηφίσει κανείς ΠΑΣΟΚ?
2: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο.
1: Έτσι λες.
2: Ναι, έτσι.
1: Μάλιστα. Ναι. Γιατί το λες αυτό?
2: Λέω αυτό. Το λέω αυτό ανεξάρτητα.
1: Νέο παιδί, ο Τσίπρας, ο Κυριάκος, δύναμη σταθερότητας που αν λείψει μπορεί να μπει και ο Ερντογάν μέσα στα σύνορα. Γιατί λες τώρα για Ανδρουλάκη?
2: Τώρα για τη νεότητα, όλοι οι νέοι είναι αυτοί οι τρεις που είπες.
1: Ναι.
2: Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Ίδια,
1: ίδια κλάση.
2: Λοιπόν, ναι. Αν το στοιχείο αυτό, το κριτήριο της ηλικίας είναι ένα κριτήριο, τότε το έχει και ο Νίκος, ο Ανδρουλάκης. Μα δεν νομίζω ότι είναι αυτό το στοιχείο το οποίο
1: σωστά,
2: πρέπει.
1: Βέβαια.
2: Είναι αυτό που είπαμε μια κουβέντα, Αλέκο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο νομίζω. Και δεν το λέω αυτό τώρα με την ιδιότητα που είπες προηγούμενα, την οποία έχω, ας πούμε, την κομματική ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Το λέω πολύ αντικειμενικά, το λέω δηλαδή σαν ένας ελεύθερος, ενεργός, δημοκρατικός πολίτης. Δεν το λέω ας πούμε ευμένα, δεν το λέω κομματικά, ως πατριωτικό κομματικό καθήκον όπως λέμε.
1: Μάλιστα, το πιστεύεις.
2: Καλύτερο, τι καλύτερο υπάρχει. Να δούμε τα πράγματα με ήπιο και με αντικειμενικό τρόπο. Τι θα κάνει καλύτερο μετά από 7 χρόνια ο Μητσοτάκης που δεν το έκανε στα 7 χρόνια. Χειρότερα πράγματα θα κάνει. Είναι βέβαιο αυτό ότι θα κάνει χειρότερα πράγματα, διότι στον τομέα παραδείγματος χάρη των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων κλπ. Έρχεται καταιγίδα, η οποία δεν ομολογείται, αλλά υποκρύπτεται. Στον τομέα των εισοδημάτων, δηλαδή των μισθών κλπ. Για το συντάξιον είπα ότι θα έχουμε μια στασιμότητα. Στους μισθούς και στις αμοιβές των εργαζομένων το έχουμε δει. Η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσει από εκεί. Υπάρχει μια ατζέντα την οποία με συνέπεια υπηρετεί ο Μητσοτάκης, πρέπει να το πούμε αυτό, τα 7 χρόνια. Και η ατζέντα αυτή είναι όντως η αναδιανομή του οικονομικού πλούτου προς τα ανώτερα, οικονομικά ισχυρότερα δηλαδή, κλιμάκια της χώρας. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν και τα φαινόμενα των καρτέλ.

0: μηδές εργασίας και κέρδη κεφαλαίου, η πλευρά των κερδών κεφαλαίου συνεχίζει να αυξάνεται και μάλιστα θεματικά. Το έχουμε δει αυτό σε όλες τις αποτιμήσεις και σε όλους τους ισολογισμούς που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία 4-5 χρόνια.
1: Και μάλιστα του μεγάλου κεφαλαίου, γιατί το μικρό κεφάλαιο προσπαθεί να επιβιώσει με μειωμένη κατανάλωση, αφού οι μισθοί είναι χαμηλοί και οι συντάξεις, δεν υπάρχει κατανάλωση, αλλά ο μικρομαγαζάτορας, μικροέμπορας δεν μπορεί να πάει καλά.
0: Ακριβώς, θα πούμε για τους μικρομεσαίους. Σωστή η παρατήρηση που έκανες. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μέσα από την ακρίβεια αυξάνεται το φορολογικό, η φορολογικά ύλη, το φορολογικό τελικά αποτέλεσμα, το οποίο είτε μέσα από ειδικούς φόρους είτε μέσα από το ΦΠΑ είναι αυτό το οποίο εμφανίζει ο Πιερακάκης ως υπερπλεονάσματα. Και τα υπερπλεονάσματα κατά ένα κλάσμα, απειροστό θα έλεγα κλάσμα, επιστρέφουν πίσω ως επιδόματα. Αλλά όμως έχει συμβεί ήδη το κακό. Η ακρίβεια λοιπόν, με δύο λόγια, είναι ένας μηχανισμός μέσα από την οποία οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και το σύστημα εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. Τι συμβαίνει τώρα στο μεσαίο, στο μεσαίο δυναμικό της κοινωνίας, δηλαδή στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, επαγγελματίες κλπ. Το πρώτο, το οποίο είναι βασικό και θεμελιώδες. Αυτοί όλοι, αυτός ο μεγάλος ωκεανός, ο οποίος είναι φουρτουνιασμένος τον τελευταίο καιρό και θα πληρώσει ακριβά ο Μητσοτάκης αυτή την σχέση, την κακή σχέση, την αρνητική, την επιθετική σχέση που έχει αναπτύξει με το μικρομεσαίο δυναμικό της χώρας, πρώτα-πρώτα αυτοί στερούνται πρόσβασης στην τραπεζική πίστοση. Δεν έχουν δυνατότητα καμία με τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν μετατραπεί σε μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς που μετράνε μόνον κέρδη και δίνουν μπόνους στους υψηλόβαθμους δικούς τους ανθρώπους, στα στελέχη τους, στους διευθύνοντες συμβούλους, στους διευθυντές τους και το καθεξής. Άρα το πρώτο θέμα είναι αυτό με τους μικρομεσαίους. Το δεύτερο θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έχει περιοριστεί η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, της πλειοψηφίας των Ελλήνων, οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να έχουν αγορά. Είναι περιορισμένη η αγορά, διότι η πλειοψηφία έχει περιοριστεί. Και γιατί στον ανταγωνισμό μεταξύ μιας μικρής επιχείρησης και ενός σούπερ μάρκετ, το σούπερ μάρκετ προφανώς έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Κατά συνέπεια, το μικρομεσαίο δυναμικό στην Ελλάδα, πέρα από το ότι έχει αφανιστεί κάθε δυνατότητα ένταξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης, εκεί που έγινε δηλαδή το μεγάλο φαγοπότι για το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έφερε τίποτα στην κοινωνική βάση, τίποτα στην μικρομεσαία επιχείρηση. Όταν λέω τίποτα, εννοώ ψίχολα βέβαια, δεν έφερε τίποτα. Δόθηκαν όλα, αν μετρήσετε, σε 6-7 μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, σε άλλες τόσες μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν σχέση με την ενέργεια και ούτω καθεξής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα δημιούργησαν και τις συγχρονισμένες, όπως λέμε, οικονομικές πολιτικές, δηλαδή τα καρτέλ, και αυτό είναι που συνεχίζεται. Επομένως, ο Μητσοτάκης μετά από 7 χρόνια δεν έχει να πει κάτι στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, στους Ελληνίδες και στους Έλληνες. Και ό,τι λέει τώρα είναι για να μπορέσει να κινηθεί επικοινωνιακά, να κάμψει, εν πάση περιπτώσει, το αίσθημα οργής και αγανάκτησης που υπάρχει. Θα πληρώσει ο Μητσοτάκης, είναι βέβαιο αυτό. Τώρα, είπες πιο πριν για τον Αλέξη, τον Τσίπρα, Ελλάς και ούτω καθεξής. Πρώτα-πρώτα, ο Αλέξης Τσίπρας, εμφανίζει μία πρόταση, η οποία πρόταση, αν τη δει κανείς, έχει πάρα πολλά κενά, πρώτον. Δεύτερον, δεν πείθει εύκολα. Ο Τσίπρας έχει μια προϊστορία πίσω του.
1: Λόγω παρελθόντος, βέβαια.
0: Περνά εύκολα ο κόσμος αυτή την προϊστορία.
1: Μέχρι και δημοψήφισμα, δημοκρατικό δημοψήφισμα ανέτρεψε. Αυτό το ξεχνάμε, αλλά αν το σκεφτείς, είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα εις βάρος της δημοκρατίας.
0: Ασφαλώς. Θέλω να πω δηλαδή η προϊστορία που υπάρχει, η οποία είναι καινοπή. Είπες κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή σου δίνει ένα τέτοιο ποσοστό ο ελληνικός λαός, το διεκδίκησες και το πήρες. Και στη συνέχεια κάνεις τα αντίθετα. Αυτό είναι μια ευθεία κοροϊδία απέναντι στην βούληση, στη θέληση του ελληνικού λαού. Γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός μετά από κάτι.

0: τέτοιο δηλαδή, να σε εμπιστευτεί. Όλα τα υπόλοιπα που λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώτα-πρώτα πράγματα που δεν πείθουν λόγω προϊστορίας και δεύτερον έχουν μεταξύ τους πάρα πολλά κενά. Από πού να πιάσουμε. Εμφανίζει έναν λεγόμενο πατριωτικό φόρο. Δεν μπορείς να μιλάς για πατριωτικούς φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο. Το μεγάλο κεφάλαιο, αν είχε πατριωτική συμπεριφορά, θα έπρεπε να κινηθεί διαφορετικά απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο ελληνικό έθνος των ανθρώπων που είχαν μεγάλους πόρους. Είναι οι λεγόμενοι ευεργέτες, οι οποίοι κάνανε μια σειρά πράγματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν τώρα πλέον, ας πούμε, στην κατεύθυνση αυτή, με αυτό το προφίλ άνθρωποι του μεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα. Υπάρχουν μόνο κεφαλαιοκρατικές δομές, όμιλοι δηλαδή, οι οποίοι συνεχίζουν την ίδια κατεύθυνση. Κέρδη, μεγαλύτερα κέρδη, περισσότερα κέρδη, αύξηση κερδών. Χωρίς να επιστρέφουν τίποτα πίσω στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, όταν μιλάς για πατριωτικό φόρο, είναι σαν να παρακαλάς, σαν να οικετεύεις το μεγάλο κεφάλαιο να ρίξει μια ματιά και σε σένα. Και καλά του είπε εδώ πέρα ο Νίκος, ο Ανδρουλάκης. Ότι πατριωτικό φόρο δίνει εκείνος ο οποίος από το ειστέρημά του καταθέτει φόρο. Όχι εκείνος ο οποίος έχει τεράστια κέρδη. Όταν δηλαδή η ψαλίδα έχει ανοίξει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ο Τσίπρας, ο οποίος επανήλθε καθαγιασμένος κατά την άποψή του, ας πούμε.
1: Ναι. Ρίχνοντας το βάρος της διακυβέρνησης στους συνεργάτες. Μέσα στο βιβλίο του τα λέει ξεκάθαρα. Δεν φταίω εγώ, φταίνε αυτοί οι κακοί σύμβουλοι. Τώρα που δεν θα τους έχω στο ασκέρι μου, να δείτε τι καλός που θα είμαι.
0: Λοιπόν,
1: και πώς θα ρίξω το Μητσοτάκη, ενώ έχει αιτηθεί προηγουμένως 4-5-6 φορές από τον Μητσοτάκη πόσες είναι σε προηγούμενες εκλογές.
0: Έτσι είναι. Άρα λοιπόν, τι μένει τώρα, έτσι, στον χώρο των υπαρκτών δυνάμεων που εργάζονται με σύστημα, με πρόγραμμα που έχουν δυναμικό, που έχουν στελεχειακό δυναμικό. Έτσι. Και πάλι το λέω αυτό, μιλάω αντικειμενικά, μιλάω με αίσθηση αισθήματος ειλικρίνειας και αντικειμενικότητας. Ναι, το Πασόκ είναι. Λοιπόν, τώρα βέβαια θα πει κανείς, ναι, αλλά το Πασόκ ενέχει ψηλά ποσοστά, η δημοσκόπηση το δίνει χαμηλά κλπ. Η απάντηση σε αυτό είναι εξής. Γιατί θα πρέπει ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, να εργάζεται πάνω στο θέμα του τι είναι ωφέλιμο για τον ίδιο, του τι είναι ωφέλιμο για το αύριο το δικό του και των παιδιών του και της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να εργάζεται, γιατί πρέπει να αποφασίζει με βάση τα νούμερα των δημοσκοπήσεων. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν έχεις προβλήματα ο ίδιος, όταν έχεις ανάγκες ο ίδιος, όταν περιβάλλεις ο ίδιος από ένα σωρό ζητήματα για τα οποία έχεις απαντήσεις, οι οποίες είναι αρνητικές από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Έχεις απαντήσεις οι οποίες είναι εξαπάτησης, χωρίς δηλαδή το τεκμήριο της ειλικρίνειας από τη μεριά του Τσίπρα. Γιατί πρέπει να δουλέψεις και να αποφασίσεις με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα. Γιατί δεν βλέπεις εσύ την ανάγκη, το πρόβλημά σου και ποιος απαντά σε αυτά τα θέματα. Μετά λένε το πρόβλημα είναι πρόβλημα ηγεσίας στο Πασόκ. Τα προβλήματα ηγεσίας στα κόμματα τα οποία είναι κόμματα διακυβέρνησης είναι προβλήματα τα οποία επιλύονται μέσα από μια διαδικασία. Επιλύθηκε κατά κάποιο τρόπο η διαδικασία αυτή στο Πασόκ. Γιατί όταν εκλέχθηκε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης χειροκρότησε η ελληνική κοινωνία, είπε βρήκαμε τον μεγάλο ηγέτη ο οποίος, ας πούμε, έχει το ανάστημα και το εκτόπισμα. Ναι. Αυτό έκανε όταν εκλέχθηκε στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ή μετά από όλο τον κύκλο που διήμισε ο Αλέξης Τσίπρας, λέμε το πρόσωπό του είναι ένα πρόσωπο, ας πούμε, εξαιρετικού ηγέτη. Επομένως, τα ζητήματα της ηγεσίας και αυτά μπαίνουν με έναν στρεβλό τρόπο. Θέλω να πω λοιπόν ότι
1: το στυλ, σε πάρα πολύ κόσμο μετράει το στυλ, ότι αυτός δεν μιλάει έτσι, ο άλλος μιλάει αλλιώς, είναι πιο χαμογελαστός, είναι πιο πεταχτούλης, είναι έτσι. Αλλά την ουσία, το πρόγραμμα, δεν το βλέπουμε. Τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος.
0: Εγώ πήγα και παραπέρα, είπα δηλαδή τώρα μόλις, και για τις ηγετικές προσωπικότητες, για τις τρεις ηγετικές προσωπικότητες. Λέει είναι χαμηλά ο Λάκης σε σχέση με τους άλλους. Πολύ ωραία. Έχετε μνήμη όλοι σας. Όταν λέω, επαναλαμβάνω κάτι που είπα πιο πριν, όταν εκλέχθηκε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης, όλος ο ελληνικός λαός είπε ότι βρήκαμε στο πρόσωπό του τον καταπληκτικό ηγέτη που θα οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερο δυνατό τρόπο κλπ. Αυτό είπε. Ή όλοι λέγανε, ας πούμε, διάφορα πράγματα. Ας γυρίσουμε πίσω, ας πούμε, και να δούμε τι λέγανε τότε. Θέλω να πω τι δηλαδή.
1: Αρχή άνδρα δείκνηση, που λέγανε οι αρχαίοι. Η εξουσία είναι αυτή που φτιάχνει τον ηγέτη και τον άνθρωπο.
0: Βέβαια, τώρα να πούμε και τούτο, έτσι. Ότι καθένας από τη στιγμή που τα βλέπει αυτά, ο καθένας, είτε είναι ο Αλέκος Σταμαντουλάκης, είτε είναι ο Λευτέρης Τζιόλας, είτε είναι ακόμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, από τη στιγμή που βλέπει τις αδυναμίες του, τις αδυναμίες δηλαδή στο ηγετικό επίπεδο, οι οποίες με κάποιον τρόπο είναι καταγεγραμμένες ή, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να αναγνωριστούν μέσα από μετρήσεις κλπ. Πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό για να τις διορθώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, η τελική κρίση, γιατί μιλάμε τώρα για την κρίση της ελληνικής κοινωνίας, των ελληνοποιητών πολιτών, η τελική κρίση δεν μπορεί να είναι κρίση στυλ και κρίση χαμόγελου και κρίση, ας πούμε, πώς στέκεται στην πασαρέλα. Δεν κάνουμε πασαρέλα εδώ. Εδώ θα διοικήσουμε μια χώρα πάνω σε ένα πρόγραμμα, σε δύσκολες συνθήκες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, πέρα από το ότι ο καθένας πρέπει να δει και τις προσωπικές του, τις συγκεκριμένες αδυναμίες του και να βελτιωθεί, και νομίζω ότι γίνονται, ας πούμε, τα καλύτερα και σε αυτόν τον τομέα, ωστόσο ο Έλληνας πολίτης, άνδρας, γυναίκα, νέος, νέα, θα πρέπει να δει τι γίνεται εδώ τώρα, πώς θα πάμε, και να αποφασίσει με βάση τα προγράμματα που κατατίθενται. Και βεβαίως, την ειλικρίνεια που ο καθένας έχει κάθε τι. Εγώ νομίζω ότι το ηγετικό δυναμικό του Πασόκ, και περιλαμβάνω σε αυτό και τον Νίκο, τον Ανδρουλάκη, είναι ειλικρινής, δηλαδή αυτό που λένε αυτό είναι. Έτσι, δεν προσπαθούν να κρύψουν πράγματα ή να πούνε πράγματα τα οποία θα είναι αρεστά και κάποια στιγμή θα κάνουν την κολοτούμπα που λέμε. Έτσι. Είναι καθαρή, είναι ειλικρινής.
1: Και δεν έχει στην πλάτη του βάρη οικονομικά, όπως έχουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, καλά, με τον Μητσοτάκη είπες για τα καρτέλ, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω. Πριν μερικές εβδομάδες η Ελλάς του Τσίπρα ρώτησε τι κάνετε εσείς με τα χρέη σας που έχετε καταχρεώσει και τα λοιπά, και πήρε μια σαφή απάντηση από τον Ανδρουλάκη ότι εμείς είμαστε τακτικοί στις δόσεις μας και πληρώνουμε αυτά που πρέπει να πληρώσουμε στη ρύθμιση. Εσείς όμως δεν μας είπατε πού στηρίζεστε και πού βρίσκετε λεφτά για να κινηθείτε ως κόμμα, και απάντηση δεν πήρε ακόμα.
0: Βέβαια, και αυτό είναι σωστό. Τώρα για τα χρέη των κομμάτων, ας πούμε για το χρέος του Πασόκ, έτσι. Πέρα από τη σωστή απάντηση που έδωσε το Πασόκ, είπε ότι εμείς όντως έχουμε χρέη και προσπαθούμε να τα αποπληρώσουμε. Λέει κάποιος, μα θα αποπληρωθούν αυτά τα χρέη. Κοιτάξτε, το θέμα στα χρέη πάντα είναι αν κανείς είναι συνεπής, όχι πότε και πώς θα αποπληρωθούν. Έχει γίνει μια ρύθμιση και αυτή η ρύθμιση τηρείται. Δεν είναι μια ρύθμιση η οποία αποδοπατείται. Παραδείγματος χάρη, είναι σαφές ότι τα χρέη των κομμάτων, όταν πέσανε τα ποσοστά τους, τα οποία είναι ο δείκτης με τον οποίο ένα κόμμα χρηματοδοτείται, από το 42%, από το 41% που είχε το Πασόκ το 2009, πέσανε στα ποσοστά του 4%, του 7 μετά, του 11 μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το τεράστιο χάσμα των 30 κοντά μονάδων είναι μια μεγάλη απώλεια πόρων από ένα κόμμα το οποίο θα έπρεπε, παρά την ασφυκτική πίεση που το ίδιο άσκησε στο εσωτερικό του από πλευράς δυναμικού, στελεχών, υπαλλήλων κλπ. Καθώς επίσης και από πλευράς πόρων που θα έπρεπε να συμμαζέψει από τα γραφεία του, από τα ενοικιά του κ.ο.κ. Ήταν μια τεράστια απώλεια η οποία δημιούργησε αυτό το μεγάλο χρέος, το οποίο όμως εξυπηρετείται. Όμως υπάρχει αυτό το θέμα που είπες. Πώς εξυπηρετείται όλη η καμπάνια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας? Από πού εξυπηρετείται? Και εν πάση περιπτώσει, έχει κανείς διερευνήσει με ποιον τρόπο η Κουμουνδούρου, να βάλω και ένα άλλο θέμα τώρα, με ποιον τρόπο η Κουμουνδούρου ως γραφεία, τα οποία είναι γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αλλά κάποια στιγμή ήταν γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Περιήλθε η Κουμουνδούρου, περίήλθε στο ΣΥΡΙΖΑ? Έχει κανείς ψάξει το στοιχείο αυτό?
1: Στην Ελλάς, περιήλθε στην Ελλάς.
0: Και γι' αυτό υπάρχουν θέματα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω λοιπόν τώρα, για να κλείσουμε το ζήτημα αυτό, ότι καλό είναι να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα και εμείς. Δηλαδή οι πολίτες πολλές φορές παρασύρονται από μια εικονική πραγματικότητα η οποία μάλιστα έρχεται ωραία διαμορφωμένη, με ωραία χρώματα κλπ. Κλπ. Και γίνεται το παιχνίδι όχι των πολιτών και των αναγκών τους, γίνεται το παιχνίδι εκείνο που επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν την εξουσία. Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτό.
1: Μάλιστα. Σωστά. Να κάνουμε εδώ ένα πολύ μικρό διάλειμμα λίγων δευτερολέπτων, να ακούσουμε τις ανακοινώσεις του σταθμού και να επανέλθουμε στην ολοκλήρωση της συζήτησής μας. Μείνει στην τηλεφωνική γραμμή, Λευτέρη. Να πω για όσους άνοιξαν τώρα το δέκτη τους ότι μιλώ με τον Λευτέρη Τζιόλα, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και εκδότη και διευθυντή του περιοδικού, του ηλεκτρονικού περιοδικού «Διάβλος». Διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Flash 99,4.
4: Εγώ που λες.
5: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
6: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Συνεχίζω την κουβέντα μας με τον Λευτέρη Τζιόλα πάνω στο πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, με τα συν και πλην κομμάτων, πολιτικών δυνάμεων, προσωπικότητων. Και θυμήθηκα, Λευτέρη, ενώ περίμενα να τελειώσουν οι ανακοινώσεις, μια πρότασή σου που είχες κάνει να βγει το ΠΑΣΟΚ με πούλμαν στην επαρχία, να γυρίζει την επαρχία, να σαρώσει τους νομούς της πόλης και τα χωριά και να προσπαθήσει να εξηγήσει το πρόγραμμά της, το πρόγραμμά του. Και σκέφτηκα ότι αυτό το μέτρο που πρότεινε, που η κυβέρνηση το καταδίκασε και ύστερα έσπευσε εν ολίγης να το αποδεχτεί και να πει και εμείς θα το κάνουμε ή θα το κάνουμε κατά το ίμιση, δεν ξέρω, για τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Πόσοι άραγε από τους πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το μέτρο, ξέρουν δηλαδή ότι θα γίνει αν το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση?
0: Εγώ νομίζω ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει πολύ και επίσης υπάρχουν...
1: Φταίει το ΠΑΣΟΚ αν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Το πουλμανάκι που λείπει, το πουλμανάκι. Σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά.
0: Θα δεις τώρα, Αλέκο, σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν αρκετές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες έρχονται με καθυστέρηση. Αφού δηλαδή έχει εξαντληθεί, έχει εξουθενωθεί οικονομικά η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, οι εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι, οι επαγγελματίες έχουν εξουθενωθεί, έχουν φτάσει δηλαδή στο μη περαιτέρω. Έρχονται προτάσεις. Τι είναι οι προτάσεις που θα φέρει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης για τα καύσιμα? Είναι κατά κάποιον τρόπο οι προτάσεις που έχει κάνει εδώ και 2 χρόνια το Πασόκ. Τι είναι τα 500 ευρώ τα οποία λέει για το τέλος κάθε χρόνο? Είναι ουσιαστικά το 1/2 και κάτι παραπάνω, ξέρω εγώ, τα 3/5 του 13ου μισθού και της 14ης σύνταξης. Αυτά είναι. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι οι λύσεις που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ είναι λύσεις ρεαλιστικές και είναι λύσεις πράγματι μέσα στις δυνατότητες οικονομίας. Εκεί τώρα υπάρχει μια απίθανη συζήτηση γύρω από τον λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο. Και δεν έχει απαντηθεί αυτό το θέμα του δημοσιονομικού χώρου. Ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι ένας χώρος στατικός. Δεν είναι ένας χώρος ο οποίος είναι προσδιορισμένος εφόρου ζωής. Υπάρχει βεβαίως ένας περιορισμός από την πλευρά της συνθήκης του Μάστρι. Με το 3% και με το επίπεδο του χρέους. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχει μια δυνατότητα η οποία κάθε φορά, παραδείγματος χάρη τώρα με τα καύσιμα, θα υπάρξει μια ελαστικότητα πάνω σε αυτό. Πιο πριν με τον COVID υπήρξε μια τεράστια ελαστικότητα πάνω σε αυτό. Και ούτω καθεξής. Τώρα η Γαλλία η ίδια εμφανίζει μια υπέρβαση αυτών των ορίων του Μάστρι. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια ελαστικότητα. Και ούτω καθεξής. Πέρα δηλαδή από την ελαστικότητα που εμφανίζεται στους ίδιους τους όρους του Μάστρι, σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, ο δημοσιονομικός χώρος είναι ένας χώρος που διαμορφώνεται μέσω μιας δημοσιονομικής πολιτικής που αφορά κυρίως τη φορολογία. Εάν λοιπόν η φορολογία δεν είναι αυτή η οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά άλλη, μια φορολογία μιας προοδευτικής κυβέρνησης δηλαδή, που παραδείγματος χάρη φορολογεί τα μεγάλα εισοδήματα, ειδικότερα φορολογεί το μη παραγωγικό κεφάλαιο, το οποίο δεν επανεπενδύεται, και πιο συγκεκριμένα φορολογεί τα υπερκέρδη, τα οποία οι ίδιοι οι όμιλοι χαρακτηρίζουν μερικές φορές ως υπερκέρδη, τα οποία με παράξενο, με έναν τρόπο ανεξήγητο και οι ίδιοι, ας πούμε, τα έχουν, θα διαμορφωθεί ένας άλλος δημοσιονομικός χώρος, που επιτρέπει δηλαδή να γίνουν κινήσεις διανομής προς τα κάτω, ενώ δηλαδή προς τις ασθενέστερες οικονομικές τάξεις, εργαζόμενους, συνταξιούχους και ούτω καθεξής. Θέλω να πω λοιπόν ότι το θέμα του δημοσιονομικού χώρου, το οποίο κάθε φορά εμφανίζεται ως μπαπούλας απέναντι σε αυτόν ο οποίος προτείνει ένα οικονομικό πρόγραμμα, δεν έχει θυχτεί και προσπάθησα μόλις πριν να θέσω ορισμένες πλευρές πώς αυτό το ζήτημα του δημοσιονομικού χώρου δεν είναι στατικό και κάθε φορά μετρημένο όπως το θέλει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Τώρα το επόμενο που θέλω να πω είναι το εξής για το πούλμα που είπες. Τι ήθελα να πω με αυτή την θέση μου. Ποιες είναι οι αδυναμίες που έχει το ΠΑΣΟΚ σήμερα? Οι αδυναμίες που έχει το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι πρώτη αυτή που είπες εσύ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ανακοινώνεται αλλά περιστασιακά και σε τμήματά του, ορισμένα τμήματά του, είτε σε συζητήσεις στη Βουλή που λίγοι άνθρωποι ακούνε, διότι στη Βουλή υπάρχει ένα χάος, είτε στην τηλεόραση όπου υπάρχει επίσης, ας πούμε, μια αδυναμία να παρακολουθεί σωστά μια συζήτηση η οποία έχει αρχή, μέση, τέλος, χωρίς συγκρούσεις και χωρίς κοκκόμματα.
1: Ο δημοσιογράφος αυτό ονειρεύεται, τις συγκρούσεις, για να ανέβει η ακροαματικότητα και όχι για να πληροφορηθεί ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ είπε το Α, το Β ή ένα οποιοδήποτε κόμμα.
0: Στην παρέμβασή μου λοιπόν, εγώ το έχω γράψει κιόλας και το έχω γράψει 2-3 φορές. Το είπα και στο συνέδριο. Είπα δηλαδή τι στο συνέδριο, καθαρά, καθαρά. Τους είπα, αφήστε την τηλεόραση. Δεν πρόκειται η τηλεόραση να χαρίσει σε κανέναν τίποτα. Ούτε και σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται μεμονωμένα θα βοηθήσει. Εμφανίζονται κάποια στελέχη μεμονωμένα. Οριακά θα τους βοηθήσει. Είπα, αφήστε την. Τους είπα, μη θεωρείτε ότι κοινοβουλευτικό έργο μπορεί να δημιουργήσει πέρα από ορισμένες, ελάχιστες, οριακές περιπτώσεις θετικά αποτελέσματα για την πολιτική δουλειά, για το πολιτικό έργο που θέλουμε εμείς μέσα στο λαό να προωθήσουμε. Αφήστε τα. Εκεί κυριαρχεί ένα σύστημα το οποίο σύστημα δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις. Υπενθύμησα και τους υπενθύμησα μία ρίση, εσύ θα τη θυμάσαι γιατί είναι στα ιδανικά μας χρόνια, που έλεγε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας έλεγε μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και τους είπα χαρακτηριστικά ότι τώρα το είπα στο συνέδριο, να το έχω γράψει κιόλας. Ότι τώρα, και το λέω εδώ και ένα χρόνο, ότι τώρα το βάρος είναι έξω από τη Βουλή. Έξω από τη Βουλή.
1: Έτσι, το έχεις πει και σε εκπομπή παλιότερη εδώ στο ΦΛΑΣ, σωστά.
0: Είμαι έξω από τη Βουλή, δεν εννοούμε αντικοινοβουλευτικά. Δεν εννοούμε εξωκοινοβουλευτικά. Δεν εννοούμε κάτι τέτοιο. Εννοούμε στην κοινωνία. Εννοούμε στην κοινωνική βάση. Και λέω, όχι από καθέδρας, όχι καθηγητικά, αλλά κάτω, στον κόσμο. Και μάλιστα ήμουν πιο αναλυτικός. Και έλεγα, από την Ορεστιάδα στην Αλεξανδρούπολη, την Αλεξανδρούπολη στην Κομωτινή, θα σαρωθεί η Ελλάδα με πρώτον και καλύτερον επικεφαλής αυτής της κινητοποίησης τον ίδιο τον Πρόεδρο. Ναι. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολιτικής δράσης, Αλέκο, το οποίο για να το καταλάβει τώρα η Die Linke, αυτό που είπα εγώ δηλαδή, στη Γερμανία για να κερδίσει τις εκλογές στο Βερολίνο, υποτίθεται ότι πήρε τεχνογνωσία από τον Ματμάνι στη Νέα Υόρκη. Δεν χρειαζόμαστε. Όποιος έχει την αντίληψη ότι αποτελεί σπλάχνο του λαού, ότι αποτελεί κομμάτι του λαού, ότι σκέφτεται και δράει για αυτόν, πρέπει να πάει εκεί. Τέλος. Δεν υπάρχει σε αυτό να συζητήσουμε παραπάνω. Τι να μου πει ο Ματμάνι και τι να μου πει η Die Linke. Το ξέρω από τη φύση μου. Έτσι. Αυτό είπα με άλλα λόγια. Να σαρωθεί η Ελλάδα. Και όπου γίνεται αυτό, βλέπεις ότι τώρα κάποια τέτοια περιστατικά γίνονται. Ας πούμε, στην Κρήτη, πριν γίνει η 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, έγινε μια τεράστια κινητοποίηση. Και πήγανε σε πολλές περιοχές κλπ. Τα μηνύματα που έχω από τις επικοινωνίες που έχω με φίλους εκεί κλπ. Είναι ότι αυτό δημιούργησε, πέρα από το ότι η Κρήτη είναι και ένα προνομιακό πεδίο για το Πασόκ, αλλά δεν είναι αυτό ότι είναι προνομιακό πεδίο. Συνολικότερα δημιούργησε μια πολύ καλή αίσθηση. Το Πασόκ κάτω στον κόσμο δεν έχει κακή εικόνα. Παλιότερα μπορεί να είχε, αλλά εννοώ δηλαδή την περίοδο των μνημονίων κυρίως. Ναι, υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Είχε άρνηση ο κόσμος. Αλλά επειδή αυτό είναι πίσω, επειδή γυρίσαμε σε συνθήκες οι οποίες τώρα συνθήκες είναι διαφορετικές από εκείνη την περίοδο και ο κόσμος κάθε φορά κοιτάει τι θα γίνει τώρα και αύριο. Αυτό κοιτάει. Δεν κοιτάει τόσο πίσω. Κοιτάει βεβαίως και πίσω για να είναι πιο σωστός στις εκτιμήσεις του, αλλά σκέφτεται τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Πόσο αυτός που μιλάει είναι έγκυρος, πόσο μπορεί να το κάνει και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι είσαι σαφής, ακριβής, διεισδυτικός, όπως πάντα. Μας μένει μια εκκρεμότητα που θα τη συζητήσουμε όταν θα πραγματοποιηθεί ο Σαμαράς. Να δούμε πόσο θα ζυγίσει. Ας το δούμε, ας κατέβει όμως πρώτα. Μας λείπει επίσης μια διάσταση που δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε σήμερα για τον διεθνή παράγοντα και πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον και πώς επιδρά το διεθνές και πώς επιδρά στην Ελλάδα. Αλλά βρε παιδί μου, μην τα πεις όλα σήμερα, να έχουμε να λέμε και στις επόμενες εκπομπές. Λευτέρης Γιόλα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Αλέκο.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλή σου νύχτα. Ήταν ο Λευτέρης Γιόλας, διευθυντής εκδότης του περιοδικού Διάβλος και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου, το τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας. Η στίχη είναι του Οδυσσέα Ελίτη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ένα τραγούδι του Δημήτρη Λάγιου, στίχη Οδυσσέα Ηλίτη, όμορφη και παράξενη πατρίδα, και η Δώρα Κουρκούτα είναι έτοιμη να μας ξεναγήσει στις πολιτιστικές ατραπούς και λεωφόρους της πόλης.

0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και από μένα. Στην
1: Καλησπέρα,
0: καρδιά του
1: Δώρα.
0: φθινοπόρου είμαστε. Η πόλη αποκτά μια ξεχωριστή γοητεία αυτή την εποχή και φαίνεται πως μας γεμίζει με πολιτιστικές προτάσεις για δροσερότερες εξόδους. Ξεχωριστές λοιπόν εκδηλώσεις έχουμε σήμερα στην ατζέντα του Carpe Diem και μας προσκαλούν λοιπόν να ανακαλύψουμε ξανά την πόλη μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό της. Θα ξεκινήσω με το 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης, όπου 9 αφηγήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συναντηθούν στην πόλη και θα μας ταξιδέψουν στον κόσμο όχι μόνο των παραμυθιών, αλλά και των μύθων και των θρύλων. Η πολύγλωσση παράσταση της αφήγησης με τίτλο «Συνάντηση με τον άλλον» παρουσιάζεται λοιπόν στο ιστορικό Γενή Τζαμί, στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ. 9 διαφορετικές φωνές, 9 μητρικές γλώσσες και ιστορίες από διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις θα συναντηθούν σε ένα πολύ ζωντανό αφηγηματικό χορό, θα λέγαμε, με εργαλείο όχι μόνο το λόγο, αλλά και το χιούμορ και τη συγκίνηση. Οι αφηγήτριες θα μας θυμίσουν πως οι ιστορίες μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους πέρα από γλώσσες και σύνορα. Το Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου από τις 7 το απόγευμα στις 9.30 το βράδυ στο Γενή Τζαμί θα η είσοδος είναι ελεύθερη, με τις κρατήσεις να είναι απαραίτητες και η παράσταση να πούμε ότι απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά άνω των 8 ετών. Η διοργάνωση είναι της Action Art σε συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε τον αγαπημένο Καραγκιόζη. Τι γίνεται όταν ο Καραγκιόζης συναντά την όπερα? Ο πιο διάσημος καμπούρης του ελληνικού θεάτρου σκιών αναλαμβάνει μια πολύ ξεχωριστή λυρική αποστολή να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέτο. Η παραγωγή αυτή της εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα ανέβει στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, μια ξεκαρδιστική παράσταση και πολύ ευρηματική θα λέγαμε, που θα μας ταξιδέψει στα παρασκήνια ενός λυρικού θεάτρου και θα μας δείξει αλλιώς πώς ανεβαίνει μία όπερα. Θα μπλέξει ο Καραγκιόζης με τη Βεζιροπούλα, το Σαράι και τον μαγικό κόσμο της όπερας και θα μας χαρίσει γνώση, μουσική αλλά και πολύ άφθονο γέλιο που το έχουμε τόσο ανάγκη. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο με 2 παραστάσεις στις 11 το πρωί και στη 1 το μεσημέρι. Μια λυρική αποστολή που μικρή και μεγάλη δεν πρέπει να χάσουμε. Συνεχίσω με άλλη μια παιδική παράσταση. Ποιος είπε ότι το παγωτό είναι μόνο για το καλοκαίρι? Δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι, γιατί η παιδική παράσταση «Χωνάκι παγωτό» έρχεται στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης από τη θεατρική σκηνή «Τεχνόκοσμος». Μια γλυκιά και ξεκαρδιστική ιστορία εμπνέεται από το πρώτο παγωτό στη γειτονική Ιταλία και θα μας γεμίσει με φαντασία, χιούμορ, ανατροπές αλλά και απρόσμενες συναντήσεις. Η διασκέδαση δεν σταματά, γιατί στο τέλος της παράστασης θα ακολουθήσουν ομαδικά παιχνιδάκια με μουσική, ενώ κάθε παιδάκι θα φύγει με ένα υπέροχο δώρο, ένα λαχταριστό χωνάκι παγωτό. Και ποιος δεν το έχει ανάγκη ακόμη και τώρα. Λοιπόν, 4 Οκτώβρη αυτή η παράσταση, ωστόσο θα ανέβει και Κυριακή 11 και 18 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι όλες. Πάρτε τα παιδιά σας, πάρτε τα μαζί για μια γλυκιά θεατρική περιπέτεια στη θεατρική σκηνή Τεχνόκοσμος Ανδρούτσου 12 και με ένα χωνάκι παγωτό. Και να τελειώσω με η σκοτεινή ιστορία της Φραγκογεννούς θα ζωντανέψει στη σκηνή. Η φώνησα του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Παπαδιαμάντη, θα ανέβει λοιπόν στο Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων. Μια συγκλονιστική συνάντηση όχι μόνο μουσικής, λόγου και θεάτρου. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη ερμηνεύει όλους τους ρόλους σε έναν πολύ δυνατό μονόλογο, με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη να διεισδύει στον ψυχισμό, θα λέγαμε, της ηρωίδας, αλλά και στους σκοτεινούς δρόμους της μοναξιάς, της ενοχής και του σαρκασμού. Με τη μουσική συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Φώνησε λοιπόν του Γιώργου Κουμεντάκη, διασκευή, Δευτέρα 5 Οκτώβρη στις 9 το βράδυ στο Βασιλικό Θέατρο. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας που σας προτείνουμε να πάτε να τη δείτε. Καλή θέαση εγώ σας εύχομαι, carpe diem στον πολιτισμό. Από μένα καλό βράδυ, Αλέκο, τη σκητάλη σε σένα.
1: Να είσαι καλά, Δώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου νύχτα και να παίρνας καλά. Δώρα Κουρκούτα στις πολιτιστικές διαδρομές της πόλης και εμείς έχουμε μια εκκρεμότητα, έχουμε μια συνέχεια, έχω μια υποχρέωση απέναντί σας, διότι μιλήσαμε για την ανατίναξη, μια ιστορική ανατίναξη επικατοχής. Έτσι λοιπόν, ας ανοίξουμε την ραδιοτηλεόραση, συγγνώμη, την ραδιοεγκυκλοπαίδεια, για να δούμε τη συνέχεια αυτής της ηρωικής πράξης που συνέβη επικατοχής, διότι ήταν και εκείνος ένα Σεπτέμβρης που συνέβη αυτό. Ράδιο εγκυκλοπαίδεια λοιπόν, γιατί η γνώση είναι δύναμη. Η γνώση είναι δύναμη και ομορφιά. Λέγαμε λοιπόν ότι η οργάνωση ΠΕΑΝ, Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων Επικατοχής, στα 1942, τοποθέτησε μια βόμβα στο κτίριο της προδοτικής ΕΣΠΟ, Ελληνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης, που ήταν βέβαια υποκινούμενη υποχείριο των Γερμανών, όργανο των Γερμανών. Έγινε η ανατίναξη αφού πάρθηκαν προφυλακτικά μέτρα για να μην σκοτωθούν αθώοι και το κτίριο κατέρευσε με πολλά θύματα και Έλληνες και Γερμανούς. Δεν υπάρχει συμφωνία στον αριθμό των θυμάτων. Περίπου κάποιοι είπαν 29 νεκροί, 27 τραυματίες. Ο αρχηγός της ΕΣΠΟ, Ελληνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση, είπαμε, ναζιστική οργάνωση, ο Στυροδήμας σκοτώθηκε και κατά τύχη σκοτώθηκε και ένας ιερέας διερχόμενος εκείνη τη στιγμή. Ήταν ένα σημαντικό σαμποτάζ που υπόθηκε, ανακοινώθηκε από όλους τους ραδιοσταθμούς τότε της ελεύθερης Ευρώπης. Ο Κώστας Περίκος, ένας αποταχθής αξιωματικός της αεροπορίας, γιατί πήρε μέρος στο κίνημα του 35, ήταν ο αρχηγός της ΠΕΑΝ, μιας δημοκρατικής οργάνωσης που είχε μια τάση προς τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, τουλάχιστον τα περισσότερα μέλη. Αυτή η οργάνωση αμέσως μετά κυνηγήθηκε από τους Γερμανούς. Η Γκεστάπο λύσαξε, έκανε συλλήψεις, το απέδωσε σε Εβραίους, συνέλαβε Εβραίους, συνέλαβε άλλους διάφορους αντιστασιακούς και δεν έβρισκε άκρη μέχρι που βρέθηκε ένας προδότης. Παρ' όλα αυτά, η αποτίμηση αυτής της πράξης από τους Εγγλέζους ήταν ότι καλά κάνατε και το ανατινάξατε, μπράβο σας, ήταν μια ηρωική πράξη, αλλά να είναι πιο συντονισμένη αυτή η κίνηση, πρέπει να έχει την βοήθεια και την δική μας, ήθελα να μπουν οι Άγγλοι πάντα στο παιχνίδι, δηλαδή ναι μεν, αλλά ήταν η αντίδραση των Εγγλέζων για αυτή την ανατίναξη, για αυτό το σαμποτάζ. Εκείνοι που αντέδρασαν εντελώς αρνητικά ήταν το ΕΑΜ, λέγοντας ότι ήταν προβοκάτσια, ότι ο αρχηγός Κωνσταντίνος Περίκος, ο οποίος συνελήφθη, θα δούμε πώς συνελήφθη παρακάτω, ήταν πράκτορας της Γκεστάμπο και κάπου αλλού βρίσκεται και όχι στην φυλακή και διάφορα τέτοια πράγματα για γνωστούς λόγους, διότι βεβαίως δεν ήταν υπό έλεγχον αυτή η οργάνωση. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο λόγο για αυτή την εμβληματική κίνηση σαμποτάζ μέσα στην κατεχόμενη Αθήνα. Τώρα, είπα ότι υπήρχε ένας προδότης, ένας της χωροφυλακής, ο οποίος ανήκε και σε μια οργάνωση φάντασμα, Όμηρο το λέγανε, την έλεγαν την οργάνωση, ο Πολύκαρπος Νταλιάνης, αυτός έναντι χρημάτων πρόδωσε, γιατί είχε και μια συνεργασία με την ΠΕΑΝ και ήξερε περίπου τι γίνεται. Αυτός ο προδότης, ο Πολύκαρπος Νταλιάνης, αργότερα σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε από την αντίσταση. Έχοντας την προδοσία στα χέρια, η Γκεστάπο έκανε τις συλλήψεις. Ο Κώστας Περίκος συνελήφθη βεβαίως, μαζί του συνελήφθη και ο Αντώνης Μυτιλινέος, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που μαζί με τον Γαλάτη που τοποθέτησε τη βόμβα στο κτίριο της ΕΣΠΟ, στο κτίριο εκεί στην Πατησίων με Γλάστονος. Ο Μυτιλινέος βασανίστηκε, αλλά κατάφερε να δραπετεύσει, να ξανασυλληφθεί, να ξαναδραπετεύσει και τελικά βρέθηκε στην Μέση Ανατολή. Ο Γαλάτης, που ήταν ο δεύτερος που τοποθέτησε τη βόμβα, εξαγοράστηκε έναντι 1.000 χρυσών λιρών και με τη μεσολάβηση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Υπήρχε και ένας Γιαννάτος, ο οποίος συνελήφθη, μέλος της ΠΕΑΝ, βασανίστηκε, αλλά στο τέλος αφέθηκε ελεύθερος γιατί έκανε τον τρελό και ως τρελό οι Γερμανοί τον απελευθέρωσαν. Δεν ξέρω αν είχε συμβεί και κάτι άλλο. Η Ιουλία Μπίμπα, δασκάλα νεαρή τότε, μέλος της οργάνωσης, που στο σπίτι της παρασκευάστηκε η βόμβα που ανατείναξε την ΕΣΠΟ, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Σε θάνατο δι' αποκεφαλισμού. Και επειδή στην Ελλάδα δεν υπήρχε αγχώνη, στάλθηκε στη Γερμανία νομίζοντας ότι θα την κρατήσουν απλώς εχμάλωτη. Όμως την αποκεφάλισαν, απαγχωνίστηκε στη Γερμανία. Ο Κωνσταντίνος Περίκος, αφού βασανίστηκε βεβαίως, τον Φλεβάρι του 43, 4 Φεβρουαρίου, στην Κεσαριανή του φεκίστηκε από τους κατακτητές. Έτσι έληξε μια ιστορία γενναιότητας αλλά και μαρτυρίου και μιας ιστορίας που πάλι εμάς τους Έλληνες δεν μας βρήκε ενωμένους, γιατί είχαμε και προδότη, γιατί είχαμε και αποκήρυξη αυτής της ηρωικής πράξης από το ΕΑΜ, αλλά εκείνο που έμεινε στην ιστορία ήταν η γενναιότητα κάποιων νέων ανθρώπων που ανατείναξαν στην κατεχόμενη Αθήνα ένα κτίριο των προδοτών. Η δε Ιουλία Μπίμπα, που αποκεφαλίστηκε από τους Γερμανούς στην Αυστρία, έγινε ηρωίδα μιας ταινίας μικρού μήκους που, όπως μας είπε ο Γιάννης Φραγκούλης, προβλήθηκε τον Σεπτέμβρη, τώρα τελευταία, στο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους, ταινιών μικρού μήκους στην Δράμα. Αυτά για σήμερα, θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, όπου θα ολοκληρώσουμε, στην οποία Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε το θέμα με τον Βαγγέλη Λαδόπουλο για την παιδεία στα χρόνια της τουρκοκρατίας, αλλά και στα χρόνια του Καποδίστρια. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, ακολουθεί ο Λάζαρος Λαζάρου με το «Μέχρι Νεοτέρας».
2: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας.

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 30 του Σεπτέμβρη. Είμαι ο Λάζαρος ο Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερος, όπως κάθε μέρα, ετούτο εδώ την ώρα. Στον Flash 99,4 και πουθενά αλλού. Ο Γιώργης ο Πανάρετος, σε ρόλο γονδογέρι, ραδιοσκηνοθέτη. Καλησπέρα σας, κύριε Πανάρετε. Καλησπέρα σας.

Γεμάτη επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να ακούσουμε. Παναρέτος έκοβε μανιωδώς ατάκες του Μητσοτάκη πριν. Καθώς σήμερα ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό τα μέτρα στήριξης λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Τους 24 έφτασε. Για αύριο οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι δεν περιμένουν ιδιαίτερες μεταβολές στη θερμοκρασία, ωστόσο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το θερμόμετρο θα φτάσει στους 24. Θα απολαύσουμε αύριο έναν ωραίο φθινοπωρινό ήλιο. Ο οποίος από ό,τι δείχνουν και οι πρώιμες προβλέψεις θα μας συντροφεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος.

0: Τα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτον, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική, διότι όταν μιλάμε για θέρμανση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά, τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις οικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους σέρβισες, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις. Και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και στοδεύοντας...
1: Ακούσαμε λοιπόν διαστόμαρους του Πρωθυπουργού τα νέα μέτρα, το οποίο θα εξετάζονται ανά 15 μέρες τα νέα μέτρα. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75, θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Καλά, αυτό είναι λίγο ουτοπικό το 1,75. 1,75 έκλεισε πέρσι, όταν είχε φτάσει Απρίλιος και δεν αγόραζε κανένας. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό. Θέλω να το δούμε. Εξάλλου είναι λίγο νωρίς ακόμα. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προδένουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά και αυτό θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και αυτό ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης.

Τώρα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αναφορικά με την εξειδίκευση των μέτρων από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, αυτά ελήφθησαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Όπως λέει το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του, λόγω της ιδιαίτερα υψηλής μεταβλητότητας των διεθνών τιμών σε συνδυασμό με την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 του Οκτώβρη, αποφασίστηκε η ανακοίνωση του ύψους της επιδότησης για το επόμενο 15ήμερο, ενώ έως τις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις τόσο και για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, αναφορικά με τις 120 δόσεις, η αίτηση για την ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με νέα αίτηση τους στη ρύθμιση των 120, τόσο για τα χρέη προς τη φορολογική αρχή, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης χαιρετίζει την εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διεύρυνση του πλαισίου αποπληρωμής λήξη πρόθεσμων οφειλών. Αυτό με τις 120 δόσεις δηλαδή, για να μην δίνουν ολόκληρο το μακαρόνι που είναι ο τίτλος. Όπως σημειώνει στην σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, η συγκεκριμένη κυβερνητική παρέμβαση που ήταν και πάγιο αίτημα αποτελεί ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για ένα πιο ευέλικτο σχήμα διακανονισμού των χρεών. Σε μια συγκυρία που η πλειονότητα των επιχειρήσεων καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα περιβάλλον παραταμένο προκλήσεων, με κύρια χαρακτηριστικά τον υψηλό πληθωρισμό και την αύξηση του λειτουργικού κόστους, η νέα ρύθμιση προσφέρει μια ουσιαστική διέξοδο, λέει το επιμελητήριο.

Στο νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυριακάκης, ο οποίος δήλωσε ότι με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά, είπε, μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις 30, 40, ακόμη και 50%. Προστατεύουμε το συνεπείο φιλέτη, όσο τηρεί τη ρύθμιση του δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό και αν ο σερβισερ δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 μέρες, οι τόκοι παγώνουν, είπε.

Ναι, βεβαίως, και θα πάμε στο σκέλος των αντιδράσεων από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εννοείται αυτό.

Ναι, οι φίλοι μας οι οδηγοί περίμεναν να ακούσουν κάτι. Τελικά η κυβέρνηση δεν δίνει κανένας είδους ελάφρυνση για την ώρα. Θα πούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για να πούμε ολόκληρο το όνομα. Να πω ότι έκπτωση στην αμόλυβδη προσφέρουν για την ώρα, για την ώρα, τα διελιστήρια. Δέκα λεπτά πλέον ΦΠΑ, όπως επίσης και στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανέλθει στα 20 λεπτά και 10 λεπτά στη βενζίνη, η οποία, λέω ξανά, προέρχεται από την έκπτωση των διελιστηρίων. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε εδώ πέρα.

Δεν ξέρω αν σας έλειψε το Fuel Pass. Πάντως Fuel Pass δεν έχει για την ώρα. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά πολλοί το είχαν εξορκίσει το Fuel Pass. Πάντως το Πασό κατηγορεί την κυβέρνηση για μεγάλη καθυστέρηση και μέτρα κοροϊδία σχετικά με την ακρίβεια στο πετρέλαιο κίνησης. Το κόμμα τονίζει ότι η κυβέρνηση άργησε ανεπίτρεπτα και όταν αποφάσισε να κάνει μισό βήμα, οι πολίτες είχαν ήδη πληρώσει το τίμημα της ανευθυνότητας. Ειδικότερα από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα σε εκείνη η ανακοίνωση του Ισοτομίας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας του κόμματος Φραγκίσκος Παρασύρης αναφέρουν ότι χρειάζεται να φτάσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου για να ανακαλύψει ο Πρωθυπουργός ότι χρειάζονται ευρωπαϊκές παρεμβάσεις ενώ τον Αύγουστο που έθετε το θέμα το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση κρυβόταν πίσω από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για να καλύψει την απραξία της. Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, σχολιάζουν για να τονίσουν ότι ο λογαριασμός έχει ήδη σκάσει στους πολίτες. Μόλις σήμερα ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι το ακριβό πετρέλαιο κίνησης πνίγει την εφοδιαστική αλυσίδα και τροφοδοτεί την ακρίβεια παντού και τώρα τρέχει εκ των υστέρων να εξαγγείλει στήριξη κοροϊδία 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης όταν μόνο τον τελευταίο μήνα η τιμή του έχει εκτοξευθεί κατά 18 λεπτά. Οι καθυστερημένες ανακοινώσεις δεν καλύπτουν ούτε τις αυξήσεις του τελευταίου μήνα την ώρα που η ακρίβεια έχει ήδη διαλύσει την αγορά. Τονίζουν οι δύο τομείς του ΠΑΣΟΚ.

Από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από την αριστερή συμπαράταξη, εξεδόθη ανακοίνωση ότι οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα, αλλά μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια. Ο κύριος Μητσοτάκης βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια, μια έκπτωση λίγων λεπτών στον ντίζελ για μόλις 15 μέρες, μια εθελοντική κίνηση των δηληστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μια ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου, αναφέρει σε ανακοίνωση η αριστερή συμπαράταξη, σε συνέχεια όσων είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ακρίβεια όμως δεν ανασέλλεται για ένα 15ήμερο. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που πρότεινε η αριστερή συμπαράταξη, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του κόμματος.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται με θράσος ως εγγυητή σταθερότητας που τροφοδοτεί την ακρίβεια, αναφέρει ο Περισσός. Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητή σταθερότητας την ώρα που αυτή ακριβώς σταθερότητα που εγγυάται των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού. Αυτή τη σταθερότητα υπηρετούν και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης που ανταγωνίζονται γύρω από το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κοστολογημένες προτάσεις τους για λίγα λεπτά του ευρώ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δήλωσε από τη Λαϊκή Αγορά της Νέας Μύρνης ότι η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πει στον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια είναι μία: τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια με συγκεκριμένες τομές που έχει μόνο το δικό του κόμμα. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Βελόπουλος στη δήλωσή του, στο σχόλιο του μάλλον, για τα νέα κυβερνητικά μέτρα.

Τώρα, ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο το γνωστοποίησε στους υπουργούς του. Και επειδή το είπε on camera, το γνωστοποίησε και σε εμάς, ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το αυξανόμενο κύμα ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο Έλληνας Πρωθυπουργός εισηγείται να εξαιρεθούν προσωρινά από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Παράλληλα, τι λέει, και εδώ είναι το καινούριο, προτείνει οι χώρες να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, προσέξτε, όχι μείωση του ΦΠΑ, αλλά τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, δηλαδή παραδέχεται ότι υπάρχουν. Και όταν του λένε για εσχροκέρδια λόγω του ΦΠΑ από τα άλλα κόμματα, τα κατηγορεί για λαϊκισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει λοιπόν τώρα, με βάση πάντα τις πληροφορίες του Bloomberg, να αξιοποιήσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, προκειμένου να ενισχύσουν τους πολίτες και την αγορά. Δηλαδή τα παίρνει μέσω του ΦΠΑ και τα επιστρέφει μέσω επιδόματος. Θα δούμε πώς. Μιας και δεν το διευκρινίζει αυτό.

Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει ακριβώς τώρα με το ΦΠΑ. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά γενικά στην αγορά. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
7: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
10: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη.
9: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
10: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
9: Δίνουμε βήμα σε όλους.
10: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
9: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
10: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
13: Είναι Τετάρτη, είναι 30 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ μαζί, καρφωμένοι στον Flash 99,4. Πάω να καλησπερίσω τον αγαπημένο μου φίλο, τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, για ένα πρώτο σχόλιο από τα κυβερνητικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και μάλιστα εξειδικεύθηκαν κιόλας από το Υπουργείο των Οικονομικών. Καλησπέρα, Δημήτρη.
14: Καλησπέρα. Να τα πάρουμε ένα-ένα.
13: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
14: Όσον αφορά τώρα το πετρέλαιο κίνησης, την diesel βασικά, για να το πούμε, το καταλαβαίνει ο κόσμος. Από 2,20 που πουλιέται σήμερα θα κατέβει στα 2,10 για το επόμενο 15ήμερο. Γιατί είναι 20 λεπτά η μείωση, είναι τα 10 που υπάρχουν ήδη, συν 10 που μπαίνουν τώρα. Άρα από 2,20 θα πάει στα 2,10 που είναι σήμερα. Αν σκεφτούμε ότι πέρσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,45 και σήμερα είναι 2,10, θα γίνει 2,10 μετά τα μέτρα, καταλαβαίνουμε ότι το κόστος μεταφοράς προϊόντων έχει γίνει πάρα πολύ μεγαλύτερο. Και αυτό φαίνεται βέβαια και στο ράφι του καταναλωτή.
13: Δεν πρόκειται να δεν πρόκειται τώρα να δούμε και καμία τρελή διαφορά. Δηλαδή,
14: όσον αφορά τα καύσιμα, πετρέλαιο, βενζίνη κλπ, το μόνο που έχουμε δεδομένο, ανακοινώθηκε, είναι αυτό.
13: Το μόνο που έχουμε δεδομένο για τη βενζίνη τουλάχιστον είναι η έκπτωση που δίνουν τα δηληστήρια. Είναι 10 λεπτά.
14: Αυτό παραμένει ως έχει, δεν αλλάζει.
13: Το έλεγα πριν. Δεν τα θέλαμε τα fuel pass. Τώρα.
14: Αυτό παραμένει ως έχει, δεν αλλάζει. Θα μείνει η βενζίνη στην τιμή που είναι σήμερα. Ή θα ανέβει, θα κατέβει ανάλογα βέβαια και με το πώς θα τρέξουν οι εξελίξεις. Αυτό όμως που καίει τον περισσότερο κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, είναι η αναμονή τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα είπε ότι θα κοιμαθεί στο 1,75 και κάτω. Περιμένουμε αυτό να το δούμε. Πάλι θα είναι ακριβό για τον μέσο Έλληνα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά σε όλη
13: την
14: Ελλάδα.
13: Δεν το συζητάμε αυτό, και να σου πω κάτι τώρα. Είναι πάρα πολύ άδικο να λέμε τώρα, να μιλάμε τώρα για την τιμή στην οποία έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο.
4: όταν δεν αγόραζε κανένας πετρέλαιο θερμανσίας.
14: Όταν η τιμή, στο 1.10 και το 1.20 σκούζαμε.
4: Μπράβο, η τιμή εκκίνησης ήταν 1.10 πέρυσι τον Οκτώβριο. Ναι. Από
14: άρα μιλάμε αυτή πάλι για μια...
4: η σύγκριση ναι. που θα κάνουμε.
14: Άρα μιλάμε πάλι για μια αύξηση κατά 50%.
4: Προφανώς. Τι λοιπόν, να κάνουμε δηλαδή.
14: Θα είναι δυσβάσταχτο και αυτό. Δεν τολμάει, και το λάθος κατά μέρη της κυβέρνησης είναι, δεν τολμάει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρέπει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν σήμερα βάλεις 100 ευρώ βενζίνη, τα 70 είναι φόροι. Να τα κάνει 30 τους φόρους. Να τα κάνει 35. Αυτό που το ανώτατο όριο που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει ότι πρέπει, ότι μπορείς να βάλεις από 30 και πάνω. Όχι κάτω από 30. Λοιπόν, ας το πάει στο 30, ας το πάει στο 35. Εμείς πληρώνουμε 70 σήμερα. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνει το κράτος, κερδοσκοπεί και το ίδιο το κράτος εις βάρος του Έλληνα φορολογούμενου και του Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή. Αν δεν γίνει κίνηση, μια κίνηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μην περιμένετε να πέσει προς τα κάτω η τιμή της βενζίνης, έτσι όπως έχει γίνει.
4: Τώρα...
14: γιατί εκεί είναι το μεγάλο κόστος. Είναι δεδομένο αυτό.
4: Εδώ που τα λέμε, δύσκολο να περιμένουμε να πέσει η τιμή της βενζίνης γρήγορα, αγαπητέ συνάδελφε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα.
14: Η τιμή της βενζίνης σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ανέβει. Και υπάρχει ένα, πολλοί κόσμος ρωτάει, μα το βαρέλι έκαμε 100 ευρώ και το 2015, το 2014. Αλλά δεν πουλιόταν τόσο η βενζίνη. Τώρα το βαρέλι είναι στα 100 ευρώ στην ίδια τιμή. Μάλιστα κάποια στιγμή το 2010 είχε φτάσει και νομίζω 145 το βαρέλι και δεν είχαμε αυτή τη τιμή της βενζίνης. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η διαφορά είναι το τι χρεώνουν πλέον τα δηληστήρια. Το κόστος διήλυσης. Τότε το κόστος διήλυσης στα δηληστήρια δηλώνουν ότι τους κοστίζει 5 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα δηλώνουμε ότι τους κοστίζει 30 δολάρια το βαρέλι. Γι' αυτό και βλέπουμε τα δηληστήρια ανά τον κόσμο, όχι μόνο τα ελληνικά, δημιουργούν υπερκέρδη. Γιατί δηλώνουν ότι τους κοστίζει πολύ παραπάνω η δήλυση από ό,τι τους κόστιζε νωρίτερα. Αυτή είναι ουσιαστικά η διαφορά. Διότι δικαίως κάποιος λέει ότι προτού 15 χρόνια το βαρέλι είχε 145 ευρώ, 120, 100 και δεν είχαμε αυτές τις τιμές. Πράγματι αυτό είναι αλήθεια. Είναι το κόστος δήλυσης το οποίο ανεβάζει πλέον την τιμή. Τα δηληστήρια δηλώνουν ότι τους κοστίζει πολύ περισσότερο να κάνουν τη δήλωση.
4: Διότι κανείς δεν τους τραβάει ταυτί ή κανείς δεν τους έχει τραβήξει ταυτί τα τελευταία χρόνια.
14: Κανένας δεν τους ελέγχει.
4: Έτσι.
14: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κερδοσκοπία και των δηληστήριων. Των δηληστήριων και του κράτους εις βάρος του Έλληνα φορολογούμενου, ο οποίος πάει βάζει βενζίνη στο αυτοκίνητό του. Όχι των βενζινοπολών. Σε ξέρω αυτούς, διότι πράγματι έχουν συγκεκριμένο όριο κέρδους οι άνθρωποι αυτοί. Δεν φταίνει οι βενζινοπόλες. Είναι τα δηληστήρια, για δύο δηληστήρια στην Ελλάδα, δύο είναι στην Ελλάδα τα δηληστήρια, τα δύο δηληστήρια και το κράτος το οποίο φορολογεί. Αυτά τα δύο είναι το κόστος του πετρελαίου. Αυτοί οι δύο, όχι οι βενζινοπόλες. Να το ξεκαθαρίσουμε για να μην πέσουν...
4: Για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έχεις να πεις κάτι?
14: Εγώ θυμάμαι είχε στείλει και παλιότερα μια επιστολή πάλι για ένα θέμα τέτοιο. Mm-hmm. Και δεν πήρε καν απάντηση. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Και τι στέλνουμε επιστολή στην Φόντερ Λάιεν? Γιατί δεν συνεδριάζει άμεσα το Eurogroup? Γιατί δεν τα λέει στον κύριο Περακάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup? Τι είναι το Eurogroup? Οι υπουργοί οικονομικών. Οι οποίοι καθορίζουν την οικονομική πολιτική της Ευρώπης. Γιατί δεν κάνει άμεσα, χθες, μια συνεδρία στο Eurogroup με τον κύριο Περακάκη? Και τι στέλνει στην Φόντερ Λάιεν και δεν τη στέλνει στο Υπουργείο Οικονομικών στον κύριο Περακάκη?
4: Είναι πάρα πολύ σωστό το σκεπτικό σου και εγώ έχω να σου πω και το άλλο, ότι όσο,
14: καθυστερούν,
4: κάποιοι θησαυρίζουν. Σε παγκόσμιο, σε πανελλαδικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όσο καθυστερούν.
14: Η Φόρτε Λάιν, την επιστολή που πήρε από τον κύριο Μητσοτάκη, θα τη στείλει στο Eurogroup αυτή. Θα τη στείλει στο κύριο Περακάκη. Εδώ κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
4: Εντελώς.
14: Λοιπόν.
4: Γι' αυτό σε ρώτησε τι έχεις να πεις. Και βέβαια είναι και το άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τι λέει? Προτείνει οι χώρες να αξιοποιήσουν, πρόσεξε, τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Γιατί έχουμε επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ?
14: Γιατί έχει ανέβει η τιμή.
4: Πρέπει, ναι, από το κάθε κράτος πρέπει να έχει κάποια λελογισμένα έσοδα από το ΦΠΑ. Όχι επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Εδώ βλέπουμε μια πρωθυπουργική παραδοχή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχουμε επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ.
14: Η κυβέρνηση έχει πάθει το εξής.
4: Και μάλιστα λέει τι επιλέξει τώρα. Τα οποία προκύπτουν είναι με πληροφορίες από τον Bloomberg η επιστολή, διότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα επισήμως. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι τα επιπλέον έσοδα του ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, προκειμένου να ενισχύσουν τους πολίτες και την αγορά. Δηλαδή να αξιοποιηθούν αυτά τα έσοδα, όπως τα παίρνουμε δηλαδή από τους πολίτες που πληρώνουν το ΦΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών, ξέρω εγώ, στα καύσιμα, και να τα επιστρέψουμε με κάποιο τρόπο στους πολίτες. Τώρα
14: δεν
4: με ποιο τρόπο,
14: με
4: χαλτζιλίκι, δεν ξέρω με τι.
14: Δεν χρειάζεται την άδεια της κυρίας Πορτελάνη γι' αυτό. Μπορεί ο ίδιος να μειώσει το ΦΠΑ. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτό δεν τον απαγορεύει η Φοντελάιν.
4: Και πρόσεξαμε τώρα. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια παραδοχή. Επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Γιατί έχουμε επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ?
14: Η κυβέρνηση έχει εκλογιστεί στις δηλώσεις.
4: Δεν πρέπει να έχουμε σαφή και προϋπολογισμένα έσοδα από το ΦΠΑ? Γιατί έχουμε επιπλέον έσοδα? Μας περισσεύουν. Μας περισσεύουν από τους Έλληνες πολίτες και πρέπει να αποδίδουν επιπλέον έσοδα ΦΠΑ στο κράτος? Κοροϊδευόμαστε τώρα.
14: Ότι η κυβέρνηση έχει εκλογιστεί στις δηλώσεις μερικούς μήνες νωρίτερα, όταν δεν είχαμε την κρίση του πετρελαίου, έβγαινε και δήλωνε ότι θα έχουμε το 2026 επιπλέον έσοδα από αυτά που έχουμε προϋπολογίσει στον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό έχουμε προϋπολογίσει ότι θα βγάλουμε έναν αριθμό εσόδων. Θα έχουμε παραπάνω 4,5 δις έσοδα από τη φορολόγηση, την έμεση.
4: Ναι.
14: Λέγοντας αυτό ότι το πρώτο εξάμηνο έχει βγάλει 4,5 δις παραπάνω, γιατί αυτά τα 4,5 δις δεν τα δίνει πίσω στον κόσμο? Αφού είναι παραπάνω από αυτά που προϋπολόγησε. Λέει, στο προϋπολογισμό λέγανε ότι θα βγάλουν 7 δις από τα... θα βγάλουν 11,5. Ναι. Άρα είσαι και μέσα στον προϋπολογισμό σου, κυριολεκτικά, και μπορείς να βοηθήσεις την κοινωνία. Παρ' όλα αυτά δεν τολμά να το κάνει. Και δεν το κάνει γιατί ακριβώς προσδοκά στο να εισπράξει όπως ακριβώς εισπράζουν οι εταιρείες, θα κερδοσκοπήσει στις βάρος του λαού και μετά θα δίνει 500 και 100 για να απαλύνει τον πόνο του κόσμου. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η τακτική της πλέον, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ μερικούς μήνες νωρίτερα δηλώναν ότι θα έχουν 4,5 δις παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ, τώρα δεν μπορούν να μειώσουν το ΦΠΑ και συζητάνε και την άδεια της ΦΟΜ, της Ευρωπαϊκής Έμεσης, η οποία δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να τους πει μειώσα το ΦΠΑ ή όχι.
4: Θα ήθελα σε παρακαλώ το σχόλιο σου, γιατί να φύγουμε λίγο από αυτό, και θα ήθελα το σχόλιο σου, διότι εδώ στη δημοσιότητα το σκεπτικό με βάση το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος για το θέμα του μπαζώματος μετά από το δυστύχημα των Τεμπών, και θέλω την άποψή σου, θέλω να κάνεις ένα σχόλιο.
14: Εγώ καταρχήν θα τονίσω ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι να κρυφθούν ένοχοι.
4: Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Εγώ είπα παραπέμπει από εκεί και πέρα.
14: Από εκεί και πέρα. Ναι. Διαβάζοντας το σκεπτικό της παραπομπής, οι δικαστές τι λένε? Ότι συνωμότησαν για να αποκρύψουν κάτι. Τότε το βρει το δικαστήριο. Mm-hmm. Ότι μπάζωσαν το χώρο για να κρύψουν κάτι. Λοιπόν, εδώ πλέον πάμε σε μια διαδικασία όπου κάποιοι που λέγανε ότι δεν μπαζώθηκε ο χώρος και όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, θα πρέπει σήμερα τουλάχιστον να τρέπονται για αυτά που λέγανε παλιότερα. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι κάτι ως προς ένα σημείο δικαιώνεται και ο ελληνικός λαός, ο οποίος θέλει να μάθει την αλήθεια τι έγινε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, σε αυτή τη τραγωδία. Τι ήταν αυτό που οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπους, κυρίως νέους. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς έγινε και γιατί έγινε αυτή η προσπάθεια να μπαζωθεί ο χώρος άρον-άρον τελευταία στιγμή. Αν είχαν να κρύψουν κάτι, δεν είχαν να κρύψουν κάτι, αυτά θα τα δει το δικαστήριο.
4: Και γιατί κάποια παιδιά. Πες και πες το ολόκληρο, να μάθουμε τι έγινε και συγκρούστηκαν τα τρένα και γιατί συγκρούστηκαν τα τρένα, αλλά να μάθουμε και γιατί κάποια παιδιά ενώ επέζησαν τη συγκρούσεως έχασαν τη ζωή τους διότι κάηκαν.
14: Κάηκαν. Λοιπόν,
4: έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
14: Όχι,
4: μην το
14: ξεχνάμε αυτό. Είναι βασικό.
4: Μπορεί να έχει, το... να έχει καταρριφθεί ο μύθος του ξυλολίου, λέω εγώ τώρα, αλλά η αλήθεια παραμένει ότι κάποια παιδιά επέζησαν τις συγκρούσεις και κάηκαν.
14: Μα
4: αυτό θα μας το εξηγήσει κανείς.
14: Υπάρχει μια κοπέλα στην οποία δεν έχουν βρει ακόμα τίποτα μέχρι σήμερα που μιλάμε.
4: Βεβαίως.
14: Ήταν μέσα στο τρένο και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχουν βρεθεί, δεν έχει βρεθεί τίποτα από αυτή την κοπέλα. Λοιπόν, εγώ λέω όμως και το εξής, ότι πέραν του ότι πρέπει να μάθουμε όλη την αλήθεια κλπ. Θα τονίσω και το εξής, ότι ο κύριος Θεαντόπουλος είχε οριστεί ως υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό με να είναι αυτός ο οποίος θα συντονίσει όλες τις ενέργειες εκεί. Το μπάζωμα έγινε, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Και πληρώθηκε. Ο εργολάβος πληρώθηκε και πληρώθηκε μάλιστα άμεσα. Υπάρχουν όλα στη διάβια.
4: Και αδρά.
14: Και αδρά. Και ποιος έδωσε την εντολή για να γίνει το μπάζωμα? Γιατί σήμερα ο κ. Θεαντόπουλος λέει δεν την έδωσα εγώ. Ο περιφερειάρχης, ο τότε περιφερειάρχης, ο κ. Αγοραστός, ο οποίος και αυτός βγαίνει στο δικό δικαστήριο μαζί με τον κ. Θεαντόπουλο, λέει δεν την έδωσα εγώ. Ποιος την έδωσε την εντολή? Υπάρχει κατάθεση αστυνομικού διευθυντή που λέει ότι εγώ τους είπα ότι δεν πρέπει να πειράξουμε τον χώρο? Γιατί υπάρχει και αυτή η κατάθεση μέσα στο κατηγορητήριο. Λοιπόν, ποιος έδωσε αυτή την εντολή τελικά και ποιος έδωσε εντολή να πληρωθεί? Γιατί πληρώθηκε από το Υπουργείο. Από ένα Υπουργείο. Νομίζω το Υπουργείο Ανάπτυξη, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι 100% σίγουρος από ό,τι θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι ήταν το Υπουργείο Ανάπτυξη. Πληρώθηκε από αυτό. Λοιπόν, ποιος έδωσε την εντολή για να γίνει αυτό το μπάζωμα? Είναι ένα ακόμα ερώτημα το οποίο παραμένει αδιευκρίνιστο μέχρι σήμερα. Εκτιμώ όμως ότι στη δίκη θα δούμε και θα μάθουμε πολύ περισσότερα για το τι έγινε εκείνα τα τραγικά 24 ώρα μετά την τραγωδία του Τεμπών.
4: Πάντως, αγαπητέ μου συνάδελφοι, είναι τουλάχιστον το εξοργιστικό το γεγονός ότι ήρθε, για να σε μεταφέρω τώρα και στη δίκη των Τεμπών, ήρθε η εντολή της έδρας, το αίτημα της έδρας επί της δικαστικής αιθούσης να αρθεί το απόλυτο των συνομιλιών του σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη. Δηλαδή, δηλαδή να μάθουμε με ποιους μίλησε εκείνο το βράδυ.
14: Εγώ θα έλεγα να αρθεί και το από
4: λοιπόν,
14: και το τηλεφωνικό και του κυρίου Θεαντόπουλου.
4: Εν πάση περιπτώσει.
14: Και του κυρίου Αγοραστού. Όλο τον κατηγορούμενο.
4: Μην φεύγεις από το θέμα. Μην φεύγεις από το θέμα. Είναι σαφής η εντολή της έδρας. Η εντολή αυτή δόθηκε από την έδρα. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν δόθηκε από τον ανακριτή ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση κοντά πριν 4 χρόνια πριν. Δηλαδή δεν σου ακούγεται παράδοξο ή ακόμη χειρότερα και παράλογο αυτό το πράγμα?
14: Εμένα μου ακούγεται παράλογο, διότι όταν έγινε ο συγκεκριμένος ανακριτής, κατά τη δική μου άποψη, θα έπρεπε τότε όλα τα τηλέφωνα όλων των αρμοδίων, όλων όσων εμπλέκονται, να έχει ζητήσει άρση απορρίτου. Και μάλιστα να ζητήσει και άρση απορρίτου το ότι είχε η άλλη ματσοσυχία, χαθήκανε τα βίντεο, είδαμε κάποια βίντεο που δεν ήταν τελικά αυτά τα βίντεο, ήταν άλλα μονταρισμένα, χαθήκανε βίντεο, όλα αυτά έπρεπε να είχαν ξεδιαλυθεί από την αρχή. Έπρεπε από την αρχή να έχουμε μια πλήρη εικόνα το τι ακριβώς έγινε για να μπορέσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Για να μην ξαναγίνει. Αν δεν έχεις πλήρη εικόνα, δεν μπορείς να το διορθώσεις και δεν θα κινδυνεύεις να ξαναγίνει αυτό το ατύχημα ή ένα ανάλογο ατύχημα.
4: Δημήτρη Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα.
14: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Σύμφωνα λοιπόν με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών, με το οποίο παραπέμπονται στη δίκη ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, όλοι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναποφάσεως για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Ειδικότερα το βούλευμα ως προς τον Τριαντόπουλο και τον αγοραστό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων και χωρίς να ζητήσουν τη συνένεση έγκριση των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Παραλαμβάνω, αυτό είναι το βούλευμα, δεν είναι δικαστική απόφαση. Δεν καταδικάστηκαν σε κάτι, κατηγορούνται για αυτό το οποίο μόλις διάβασαν. Να μην παρεξηγούμεθα, πάντοτε υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Σύμφωνα με το βούλευμα, το οποίο είναι 203 σελίδες παρακαλώ, οι εν λόγω 2 είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες με τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ανεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. Αν αυτό το βούλευμα δεν το λέμε καταπέλτη, δεν ξέρω ποιο βούλευμα μπορούμε να ονομάσουμε καταπέλτη.

Πάντως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, λέει ούτε λίγο ούτε πολύ πως είναι απολύτως δικαιωμένη η φράση που είχε χρησιμοποιήσει περί πολιτικών που μιλούν για μπάζωμα και είναι για τα μπάζα. Ειδικότερα, μάλιστα, ερωτηθείς για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και τη δήλωση περί μπαζώματος και αν την μετάνιωσε, είπε ότι είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Η φράση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είχε υποθεί στη Βουλή κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης το 2024. Όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, είχε πει τότε ο Γιώργος Φλωρίδης. Μετά είπε ότι άρχισαν να φέρονται όλοι στην εν λόγω φράση, όχι όμως με τον τρόπο που υπόθηκε και αφορούσε τους πολιτικούς, με τον κύριο Φλωρίδη να επισημαίνει πως τότε ο Βελόπουλος έλεγε στους υπόλοιπους «Γιατί διαμαρτύρεστε, για μένα το είπε». Πρόσθεσε μάλιστα πως οι αναφορές για τον μπάζωμα αποτελούσαν μέρος της συνωμοσίας περί συγκάλυψης.

Μάλιστα, αφού αισθάνεται δικαιωμένος ο κύριος Φλωρίδης, νομίζω η δική μας, η δική μας γνώμη περιτεύει. Ερωτηθείς μάλιστα για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ζήτησε την παρέτησή του ή την αποπομπή του από τον Πρωθυπουργό, ο ίδιος είπε: η δήλωση αυτή για τους πολιτικούς και τα μπάζα είναι η απολύτως δικαιωμένη. Τι δεν μου συγχωρεί ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι στην αντιπολίτευση. Εγώ αγωνίστηκα για να αποκαλυφθεί το ψέμα, η συνωμοσία και η απάτη. Αυτό τους τρελαίνει. Να ζητά ο Τσίπρας παρέτηση για μια δήλωση που δικαιώθηκε την ώρα που έπαιζε το θέατρο για το μάτι και ούτε που του είχε περάσει από το μυαλό να παραιτηθεί κανείς, πάει πολύ. Για ποιο λόγο να παραιτηθώ, κατέληξε ο Γιώργος Φλωρίδης.

Πάμε τώρα και λίγο να μιλήσουμε για τα Σκόπια. Η ελληνική πλευρά ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν ένα θεωρητικό ή αλυτρωτικό χαρακτήρα από τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται στη γειτονική χώρα και αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευράς με την επισήμανση ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας εν προκειμένου παραβιάζει όχι απλά τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά το ίδιο το Σύνταγμα των Σκοπίων, της οποίας αποτελεί τμήμα του. Αυτό τόνισε από το βήμα της Βουλής η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Νίκης Γιώργου Ρούντα με θέμα αλυτρωτικές αναφορές και οικειοποίηση της Μακεδονίας σε νέα σχολικά εγχειρίδια των Σκοπίων. Σύμφωνα με τον κύριο Ρούντα, στο επίσημο εγχειρίδιο γλώσσας της 6ης τάξης στα Σκόπια, η πατρίδα χαρακτηρίζεται πάντα υπόδουλη και βασανισμένη, τα Σκόπια όχι εμείς, ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως Αλέξανδρος ο Μακεδόνας, χωρίς καμία απολύτως διάκριση ανάμεσα στον αρχαίο Μακεδόνα και στη σύγχρονη μακεδονική ταυτότητα. Ζήτησε μάλιστα να μάθει ποιες ενέργειες έγιναν από την ελληνική πλευρά της μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αφαίρεση των παραπάνω αναφορών. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με το γελίο του πράγματος. Και όλα αυτά βεβαίως απορρέουν από τα ξύλινα ποδάρια στα οποία στηρίζεται η Συμφωνία των Πρεσπών. Την οποία ερμηνεύουν οι Σκοπιανοί όπως θέλουν, γράφουν τα σχολικά τους εγχειρίδια όπως θέλουν, όπως τους βολεύει, και τα αποτέλεσματα είναι αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την μεικτή Διευπουργική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, στην απάντησή της η κυρία Παπαδοπούλου ανέφερε ότι τα σχολικά εγχειρίδια εγκρίνονται και εκτυπώνονται από το Υπουργείο Παιδείας του κάθε κράτους. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πάψει να διεκδικεί και να καταβάλει κάθε προσπάθεια μέχρι της λειτουργίας της συγκεκριμένης περιοχής, με στόχο την ορθή καταγραφή στα σχολικά εγχειρίδια των Σκοπίων της ιστορικής πραγματικότητας, της ορθής ορολογίας, της εθνικής καταγωγής και της δράσης των ιστορικών προσωπικότητων, όπως υπήρξαν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος ο Δεύτερος και άλλες σπουδαίες προσωπικότητες. Εξάλλου, είπε η Υφυπουργός Εξωτερικών, η ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, υπογραμμίζονται στα κέρια σημασίας άρθρα 7 και 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
5: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεωτέρας. Η ενημέρωση εις πέρας.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι Τρίτη, είναι 30 του Σεπτέμβρη. Μέχρι νεωτέρας στο Flash 99,4. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάω να καλησπερίσω τώρα έναν πολύ αγαπημένο παλιό μου φίλο, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Ομάρδας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και πρώην υφυπουργός οικονομικών της κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας κύριε Ομάρδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
9: Καλησπέρα και εσάς και τους ακροατές σας.
8: Λοιπόν, πολλές ιδιότητες, πρώτα φίλος, μετά όλα τα άλλα θα πω εγώ. Ακούσατε θεωρώ τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εν μέσω αυτής της, πάση περιπτώσει, παγκοσμίως παραδεχούμενης ενεργειακής κρίσεως που υπάρχει.
9: Ναι, λοιπόν,
8: θα δώσει κάτι, μετά από 15 μέρες θα δώσει κάτι άλλο.
9: Κοιτάξτε τι γίνεται. Το σύνολο των μέτρων που ανακοίνωσε στοιχίζουν 20 εκατομμύρια από ό,τι διάβασε. Έτσι δεν, γιατί δεν άκουσα, διάβασα. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ακούτε?
8: Ναι, σας ακούω.
9: Ναι. Δηλαδή
8: περίπου τόσο κοστολογείται.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτά δεν είναι χρήματα για να τα συζητάμε. Δεν θα πω ότι είναι ψίχουλα, δεν είναι τίποτα, ένα πράγμα θα σας πω. Με ένα μικρό σημάζεμα του προϋπολογισμού, σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και τις προμήθειες, μπορούν να εξοικονομηθούν πολλά περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, και ένα άλλο να σας πω, ένα σημάζεμα των δαπανών των Δήμων. Γιατί οι Δήμοι παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό χρήματα, έτσι δεν είναι όλα δικά τους τα χρήματα. Λοιπόν, τα 20 εκατομμύρια είναι...
8: Αντίθετα, τα περισσότερα δεν είναι, θα πω εγώ.
9: Ναι, τέλος πάντων. Τα 20 εκατομμύρια είναι ένα, να μην χρησιμοποιήσω έτσι κανένα παράξενο επίπεδο, είναι ένα αστείο ποσό, ένα πράγμα θα σας πω. Όταν το 2015 αποφασίστηκε να εφαρμοστεί μια πολιτική για τον περιορισμό της φτώχειας, μέσα σε ένα μήνα... ήμουνα τότε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από ό,τι θυμάστε, βρήκα 200 εκατομμύρια, κόβοντας δεξιά και αριστερά και συμμαζεύοντας κάποιους προϋπολογισμούς, και εφαρμόστηκε μία πολιτική για τον περιορισμό της φτώχειας, χωρίς να μπει ούτε ένας φόρος. Και βέβαια κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, αλλά τελικά τζάμπα διαμαρτυρήθηκαν. 200 εκατομμύρια μαζεύτηκαν σε ένα μήνα. Και συζητάμε τώρα, έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο πρόβλημα, και συζητάμε για μέτρα, για μία μείωση στο 1,71 από ό,τι θυμάμαι το πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα μπορεί να θυμάμαι ακριβώς και τα νούμερα.
8: 1,75
9: που θα στοιχίσουν στο κρατικό προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια. Είναι μέτρα πολιτικής αυτά. Οπότε τι να συζητήσουμε τώρα. σας είπα, 200 εκατομμύρια από σημάζεμα που έκανα τότε, που κάναμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βγάλαμε 200 εκατομμύρια σε ένα μήνα και εφαρμόσαμε μια πολιτική χωρίς να μπει ούτε ένας φόρος, συμμαζεύοντας δεξιά και αριστερά την υπέρμετρη σπατάλη που υπήρχε τότε, όχι ότι δεν υπάρχει τώρα. Λοιπόν, και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να ανακοινώσει με μπουντούκες και οτιδήποτε άλλο ότι θα μειώσει κάτι από εδώ, θα μειώσει κάτι από εκεί για 20 εκατομμύρια. Μα είναι σοβαρή πολιτική αυτή.
8: Και μάλιστα προσωρινά μέτρα. Είναι μέτρα με
9: προσωρινού
8: χαρακτήρα. Μετά από 15 μέρες θα πούμε άλλα πράγματα.
9: Εγώ θα σας πω και κάτι ακόμα που είπε η Ελλάδα.
8: Παρακαλώ.
9: Στην Ελλάδα δεν συμμετέχω βέβαια. Έχω παραμείνει εκτός κάθε πολιτικού κινήματος, έτσι σαν back office όπως λέμε συχνά, γιατί και κάποια ώρα πρέπει και τα νέα άτομα να περπατάνε. Και η Ελλάδα είπε να μπουν στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, να μπει ένας χώρος της τάξης του 1,5%, 1% νομίζω. Εγώ συμπληρώνω, όχι μόνο στα κέρδη των δηληστηρίων, των δύο, να μπει ένας χώρος στα κέρδη των δηληστηρίων, συν, προσθέτω, τις 4 θυγατρικές τους, συν τους 2 μεγαλεμπόρους. Όλοι αυτοί έχουν πολλά κέρδη από αυτήν εδώ την ιστορία. Έτσι, λοιπόν, και θα σας
8: φόρο στα δηληστήρια, φόρο στις θυγατρικές τους, φόρο στους μεγαλεμπόρους.
9: Τέσσερις θυγατρικές, δύο και δύο, συν οι δύο μεγάλοι οι οποίοι υπάρχουν. Λοιπόν,
8: ξέρετε κάτι, εμένα με ενοχλεί που κανείς δεν κάνει κουβέντα για το κόστος διήλυσης. Διότι βλέπουμε σήμερα την τιμή του βαρελιού. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό. Η τιμή του βαρελιού να έχει φτάσει στα 100-110 δολάρια. Έχει ανέβει και πολύ παραπάνω τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα είναι ότι εδώ πληρώνουμε τόσο τα καύσιμα λόγω του κόστους διήλυσης. Και δεν έχω ακούσει κανένα να μιλάει γι' αυτό, κύριε Μαρδά.
9: Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο που δεν είναι δικό μου. Ήταν του Λουκά του Παπαδήμου, γιατί έκανα και ένα μικρό βιντεάκι εκεί ψάχνοντας λίγο το παρελθόν. Ο οποίος το 2012 είπε σε γενικές γραμμές ότι οι απώλειες των εσόδων και γενικά η ζημία, γιατί έδωσε δύο νούμερα, η ζημία που δέχεται το δημόσιο από το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι της τάξης των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
8: Ναι.
9: Αυτά δεν τα λέω εγώ. Ο Λουκάς ο Παπαδήμος ως πρωθυπουργός το 2012 σε περώτηση που έγινε στη Βουλή. Εκεί τι γίνεται. Κάποιες προσπάθειες έγιναν. Αλλά όλο στοιχείως κάποιες προσπάθειες αρχίζουν και μετά σταματάνε. Δηλαδή θέλουν να βρουν χρήματα. Όπου θέλετε βρίσκεται χρήματα. Εγώ θα σας πω και κάτι ακόμα. Έχουμε μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί εκεί δούλευα ένα χρονικό διάστημα. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επαναλαμβάνω. Η οποία μελέτη λέει ότι οι απευθείας αναθέσεις έχουν γίνει τόσες πολλές στην Ελλάδα που φοβάμαι ότι κάποια ώρα θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μας τραβήξει και εδώ το αυτή. Οι απευθείας αναθέσεις στοιχίζουν τουλάχιστον μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτό το αποτέλεσμα. Εκεί, το αποτέλεσμα που μελέτη προβλήματα. Τουλάχιστον 30% περισσότερο από οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία. 30% περισσότερο. Έχετε μετρήσει πόσες απευθείας αναθέσεις έχουν γίνει. Τουλάχιστον 30%. Και συζητάμε για 20 εκατομμύρια μείωση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από αυτά τα όποια μέτρα, αυτά τα ψίχουλα τα οποία δόθηκαν.
8: Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι. Κύριε Μαρδά, το οποίο θεωρώ ότι δεν το είδατε, διότι καταρχήν δεν έχει δοθεί και επισήμως στη δημοσιότητα, διότι ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για την επιστολή που απέστειλε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά δεν δόθηκε επιστολή στη δημοσιότητα. Έχουμε όμως τις πληροφορίες του Bloomberg, το οποίο λέει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός εισηγείται να εξαιρεθούν προσωρινά από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Τι λέει τώρα, δώστε λίγο βάση στις τρεις επόμενες γραμμές. Παράλληλα, προτείνει οι χώρες να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, προκειμένου να ενισχύσουν τους πολίτες και την αγορά. Καλά, ο λόγος σας.
9: Ναι, αντί να μειώσουν αντί να μειωθεί το ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δίνουν μια άλλη εναλλακτική λύση. Πράγματι, βγαίνουν κάποια παραπάνω χρήματα, παραπάνω έρθοντας στο κράτος, αυτά να γυρίσουν πίσω. Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια λύση.
8: Δεν θα έπρεπε το κράτος να έχει λελογισμένα έσοδα από το ΦΠΑ και όχι επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ.
9: Αλλά τώρα κοιτάξτε τώρα δηλαδή, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
8: Και θα το, και, ναι, δεν είναι απλά μια άλλη κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι είναι τεράστιο αυτό το θέμα, διότι κάθε χρόνο, ξέρετε, έχουμε επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ και δεν είμαστε, ξέρετε, ότι μας περισσεύουν και τα δίνουμε στο ΦΠΑ στο κράτος για να λέει ότι έχουμε επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Αν μας περισσεύαν, χαλάλι του. Ελάτε.
9: Ναι. Όταν λέω είναι μια άλλη ζήτηση, είναι η συζήτηση που έχει σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό, τη δομή του, το τι πρέπει να εξυπηρετήσει κτλ. Άλλο, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να γίνει, που το έχουν κάνει και πολλές χώρες, είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως το έκαναν και πολλές άλλες χώρες, και αυτό βέβαια πάλι θα στοιχίσει κάτι στο κράτος. Αλλά δεν ξέρω όταν κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς στο Υπουργείο, αυτό δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει κιόλας.
8: Ναι.
9: Και λένε ότι θα μειωθεί το ΦΠΑ ή στα καύσιμα ή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και θα έχουμε μια απώλεια εισόδων της τάξης των ΧΙΠΣΙΖ ποσού. Έχουν υπολογίσει ότι με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα αυξηθεί η κατανάλωση των καυσίμων.
8: Εγώ θα σας απαντήσω με νούμερο ότι υπολογίζουν οι βενζινοπόλες. Οι πρώτοι πρόχειροι υπολογισμοί, είναι ότι τις τελευταίες ημέρες έχει πέσει η κατανάλωση των υγρών καυσίμων 30%.
9: Καλά, ναι, αυτό εντάξει, φυσικό είναι, γιατί
8: έτσι,
9: ο κόσμος
8: σας απαντώ με νούμερο λοιπόν.
9: Ναι. Η ερώτηση είναι, αν μειωθεί, θα παραμείνει σε αυτό το ποσοστό το 30% αν μειωθεί οποιοσδήποτε ειδικός φόρος κατανάλωσης.
8: Προφανώς όχι. Προφανώς όχι.
9: Προφανώς όχι. Δεν ξέρω, μπορεί να το
8: κάνουμε. Θα πάψουμε να είμαστε κακομίριδες, θα πάψουμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα πάρουμε τα αυτοκίνητά μας για να πάμε στη δουλειά μας. Να το πω έτσι, κύριε Μάρδα.
9: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τα 20 εκατομμύρια δεν είναι μέτρο πολιτικής. Επαναλαμβάνω, 200 εκατομμύρια σε ένα μήνα βγάλαμε, χωρίς να αγγίξουμε τίποτα, χωρίς να μπει ο παραμικρός σπόρος, χωρίς να πάρει κανένα σύνδεση, 200 εκατομμύρια για το πρόγραμμα της φτώχειας του 2015. Με ένα γρήγορο σημάδεμα της πατάλης του προϋπολογισμού.
8: Αυτό το είχατε κάνει εσείς τότε και πραγματικά σε πολλούς είχε ακουστεί και ως ανέκδοτο. Τι λέει τώρα ο Μάρδος, ότι βρήκε 200 εκατομμύρια σε ένα βράδυ? Πώς έγινε αυτό?
9: Όχι, σε ένα βράδυ.
8: Το θυμόσαστε αυτό το πράγμα, ότι ήταν πολύ που σας είχαν ειρωνευτεί κιόλας?
9: Για άλλο πράγμα μου λέτε εσείς. Άλλο πράγμα μου λέτε εσείς. Κάποιοι που δεν έχουν ιδιαίτερη ιδέα από διαχείριση του δημοσίου χρήματος στο πλαίσιο κρατικού προϋπολογισμού. Ναι, κάποιοι λένε πώς είναι τον το πρωί να μην έχεις και μετά να βρίσκεις. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι το ταμείο του κράτους μέσα στην ημέρα αλλάζει. Μέσα στην ημέρα αλλάζει. Όχι από μέρα σε μέρα, σε έκρηκτες καταστάσεις. Μέσα στην ημέρα αλλάζει.
8: Έτσι είναι,
9: και όταν ψάχνεις 10 μέρες μπορείς αυτό να το διακυμπανίζεις, γιατί κάποια πράγματα δεν λέγονται για να είναι ήρεμος ο κόσμος. Όταν ψάχνεις 10 μέρες να βρεις κάποια χρήματα και είναι 7 η ώρα το πρωί και είσαι στο σπίτι σου και δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει μαζευτεί, και όταν πηγαίνεις στο γραφείο σου και έρχονται οι πυρσιακοί και σου λένε ότι το σαφάρι που κάνουμε εδώ και 10 μέρες μας έδωσε 600 εκατομμύρια ευρώ παραδείγματος χάρη, είναι εύλογο το πρωί να μην ξέρεις πόσα έχεις και η ώρα 10, 11, 12 το μεσημέρι να έχεις μια έκθεση του δεκαημέρου και να σου βγάζουν αυτά τα χρήματα. Ξέρετε τι γίνεται? Κριτικές έχουμε δεχτεί σε θέματα διαχείρισης δημοσίου χρήματος από τους μπασκεμπολίστες της Βουλής, από οποιουσδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Άνθρωποι

0: Ξέρω ότι έχετε λίγο αποσυρθεί από τα πράγματα το τελευταίο διάστημα, οπότε θεωρώ
1: ιδιαίτερος... Έχω αποσυρθεί και κάνω αυτά τα οποία έκανα μια ζωή.
0: Θα σας ζητήσω, επειδή όμως και άπειρος είναι και αχόρταγος είναι, θα σας ζητήσω να τα λέμε συχνά πυκνά. Γιατί θέλω να ακούγεται η γνώμη σας.
1: Θα μου επιτρέψει να κάνω και μια μικρή διαφήμιση έτσι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μου εκτός πανεπιστημίου, εκτός οικονομίας, οτιδήποτε. Έχω γράψει και ένα μυθιστόρημα πρόσφατα στις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη με τίτλο «Έρωτας και θάντος η θεία της διαφθοράς», κυκλοφορεί.
0: Είμαστε και ομόσταυλοι.
1: Και πηγαίνει και αρκετά καλά, μπορώ να σας πω.
0: Είμαστε ομόσταυλοι, κύριε Μάρδα.
1: Ναι, οπότε...
0: εκδόσεις Μπαρμπουνάκης και εγώ στις εκδόσεις Μπαρμπουνάκης είμαι. Οπότε να το παρουσιάσουμε παρέα.
1: Κυκλοφορεί και αυτό.
0: Να το παρουσιάσουμε παρέα, σας λέω.
1: Όποτε θέλετε.
0: Όσο ομόσταυλοι που είμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλοτάξτε και το βιβλίο σας.
1: Και να
0: κάνουμε και μια ειδική συζήτηση να μιλήσουμε και γι' αυτό, αν θέλετε.
1: Έγινε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ιδιαίτερος διαφωτιστικός ο Δημήτρης Ομάρδας στο τελευταίο μέρος. Μια ζωή καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο και διατελέσας υφυπουργός οικονομικών της κυβερνήσεως των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 8. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου, Λαζάρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
10: Με τον Bobby Μπατσάρα.
9: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ραδιοθεραπεία, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 και είμαστε εδώ για άλλη μια ραδιοθεραπεία για δύο ολόκληρες ώρες με εξαιρετική μουσική και όχι μόνο, αλλά και άλλα και άλλα πολλά ωραία πράγματα. Χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στην Σταυρούλα, Εθνική ημέρα, μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και παγκόσμια μέρα της ατοπικής δερματίτιδας. Να, είδατε πράγματα που δεν τα ξέρατε και δεν θα τα μαθαίνατε ποτέ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήρθε εδώ από την εκπομπή σας. Σήμερα το 1890 ιδρύεται ο Νιόνιος, ο γνωστός πανιόνιος μέγας σύλλογος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα πράγματα στο στίβο. Λοιπόν, σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse το 1983, ο Κώστας Καραμαλής, ο Τζούνιορ, έτσι, και ο Γιάννης Λάτσης, ο Έλληνας εφοπλιστής. Αυτά το 1910, το 1956 και το 1983 αντίστοιχα, ανάποδα εδώ. Και σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Κασατζίδης και το 2022 η Ειρήνη.

οι Μισκούμπροι έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το hey ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, καλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου. Παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά, για 2 ολόκληρες ώρες, κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
4: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα, και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Μήπως λέει να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Θέλει λίγο

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με το Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε? Έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή, που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

0: Αυτά, τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
3: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η Πονή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
6: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
5: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
6: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
5: Δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
5: Φιλοξενούμε την αλήθεια χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
6: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Η Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούξια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο. Η ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι. Okay, το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά. Εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για που θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι αλλά δεν τολμώ να το πω γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε αν ποχέστηκα θα μου πείτε γιατί το λες αυτό, δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να το λέω και δεν είναι μόνο αυτό. Τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα, δηλαδή, αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Λοιπόν, ο Νετανιάχου, πώς σας φαίνεται σαν αρχηγός? Τώρα θα πει κάποιος που δεν θέλω να μπλέξω ούτε σε πολιτικά ούτε σε αυτό. Διαβάζω όμως ότι η αντιπολίτευση έβγαλε έτσι διάφορα άπλητα σε εισαγωγικά και λέει κρατικά έξοδα, προσέξτε τώρα το νούμερο, 470.000 ευρώ για κομμωτές. Προσέξτε τώρα, έχει 10 τρίχες αυτός που τις χτενίζει σαν το Χατζηχρήστο από αριστερά.

προς τα δεξιά για να καλύψει τη φαλάκρα. 470.000 γιακομωτές. Φαντάζομαι όχι γιακομωτές που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Η γυναίκα του λέει, αυτός και η γυναίκα του ευθύνονται για το 90% των υπέργων δαπανών της επταετίας, με ένα μόνο ταξίδι στην Ουάσιγκτον να κοστίζει 13.500 δολάρια. Εντάξει, δεν είναι πολλά λεφτά, παιδιά. Τα 13.500 δολάρια, ένα ταξίδι. Δεν τα ακούω. Τώρα, τα 470.000 δολάρια έχει δαπανίσει το κράτος του Ισραήλ για την περιποίηση των πρωθυπουργών του σε βάθος επταετίας. Ο Νετανιάχου, παιδιά, 470.000 δολάρια για το styling. Δηλαδή περίπου 70.000. Ναι, okay. Όχι, τώρα του Ισραήλ είναι, δεν είναι της Ελλάδας. Δεν είναι κακομοίρογλου, αυτοί έχουν λεφτά. Οπότε μπορεί να είναι και λίγα. Μια χαρά.

Στην Βιωτία, προσέξτε τώρα τι έγινε. Δούλευαν χωρίς μισθό και χωρίς ρεπό. Τους είχε πάρει τα διαβατήρια. 8 εργάτες γης δούλευαν απλήρωτοι, χωρίς ημέρα ανάπαυσης, με τα ταξιδιωτικά τους έγραφα παρακρατημένα από τον δράστη. Γίνονται αυτά. Δουλεμπόρε, δεν το λέγαμε αυτό παλιά. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη στη Βιωτία με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, καθώς εκμεταλλευόταν εργασιακά 8 αλλοδαπούς που εργαζόταν ως εργάτες γης χωρίς αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ τους είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2026 έχουμε, έτσι, δεν έχουμε 1870. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, τα 8 θύματα δούλευαν χωρίς να λαμβάνουν καμία αμοιβή και χωρίς ημερήσια ανάπαυση, ενώ ο συλληφτής είχε παρακρατήσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, στερώντας τους τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν την εργασία ή να ζητήσουν βοήθεια. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εμπορίας ανθρώπων, η οποία προβλέπει βαριές ποινικές κυρώσεις για όσους εκμεταλλεύονται εργασιακά ευάλωτα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Εγώ που λες,
1: ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή μετά από 6 χρόνια. 6 ολόκληρα χρόνια, βέβαια. Η 58χρονη Καναδί Σταρ γνώρισε την αποθέωση στο Παρίσι στην πρώτη από τις 26 συναυλίες, αφήνοντας πίσω τη σκληρή μάχη με το σύνδρομο Steve Person. Πρόβλημα στην υγεία, το έλυσε να είναι καλά. Φωνάρα, 26 συναυλίες, να μαζέψουμε και τα λεφτά που χάθηκαν όλο αυτόν τον καιρό που παλεύαμε με το αυτό. Τέλος καλό, όλα καλά. Φορώντας ένα κομψό μαύρο φόρεμα, πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass. Οκ, οκ, οκ.

Φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι κρινευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζεις και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ. Okay.

μιλάς για τα παλιά είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

η πολύ αγαπημένη Πάμελα Άντερσον, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραβώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδης, Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Πάμελα Άντερσον. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αλλού, τόσο μπλε του ουρανού σ' ένα βλέμμα πουθενά αλλού. Σε κοιτώ και νομίζω είναι ψέμα, σε κρατάω και το κόσμο κρατάω στα χέρια, σ' αγαπάω ναι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες το 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Πονή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα. Και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.